30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότης Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε μια βραδιά στη φαντασία.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ακούτε φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στη Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα.

3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κορονέος, όμορφη πόλη. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα στην όμορφη νύχτα και φέτος. Με τους Δημητριάδη, Καραγιάννη, Μακρύ, Αργέρη και Γλυκερία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwaves.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα στη συχνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφόνο σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Κλίβο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Κλίβο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είς το Safety Harbor.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββα, είναι κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-48. Το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-48.

Όλα τα ελληνικά φαγητά, παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos, Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνώριζα.

σε φιλίζοντας απόψε τα όνειρα μου. Να περάσει όπως όπως η βραδιά μου στη δική σου τη σελίδα. Δεν σταμάτησα και θυμήθηκα για σένα.

Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς φτερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Αλαγιασάν. Μ' αρέσει ότι απαγορεύεται.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, you know.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθήκοτση, «Αύριο πάλι», από την εκπομπή μας «Χρυσή δισκοθήκη».

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέκς, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε, όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Η Χριστίνα Ντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, Αχαρίστη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Come on, everybody.

0: Έδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Διονύση. Επιβάλλεται. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

0: Ροζοίας, υπόθεση Μαζονάκη, απροστάτευτοι πολίτες του
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockies.
2: Come on everybody!

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα συνεχίζουμε με χρυσές επιτυχίες από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ρωνινών. Στέλιος Χαζατζίδης, Ασπάν, στην ευχή τα παλιά.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Εδώ Φλωρίδα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
0: Και στη συνέχεια Δέσποινα Μαντή. Γιατρικό.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater.
2: Είναι λίγο λουστή και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο, από τον Τάσο Μπουγά.
3: The beautiful dance for crazy εστιματίες.
4: Των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ας την αλέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε, το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Ανεμόνα. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γιάννης Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.

Νεοελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μυθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά του επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρίσο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Αγγινών. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Αμινών. Οι διοκτησίες των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρελά, πολύ τρελά να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να

σε σένα όλη την αλήθεια μου θα δώσω κι όλο το είναι μου να το έχει συντρόφια. Με την αγάπη σου τον κόσμο θα σηκώσω για να μην έχει τη ματιά.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Βερισπεσιάν, Ζεμπεκιστάν. Με πολύ love story. Για καρδιές που πολύ αγαπήθηκαν. Και στην πρώτη ψυχάλα διαλύθηκα. Δώσ' μου μια φωτογραφία σου. Πορτρέτο να την κάνω.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: Γιώργος Κονιτόπουλος.
1: Ελληνική οργανική μουσική.
0: Στην εκπομπή μας νησιώτικα τραγούδια. Γιάννης Πάριος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό με νησιώτικα τραγούδια στην Πάρο και στην Άξο. Γιάννης Φάρης.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Ένα καράβι αποτυχιών.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου πως μαζί μου

και το παρελθόν σου και πως μόνη θα τα βρεις με τον εαυτό σου. Άκουσα τους όρκους πως θα σε κοντά μου η αγαπημένη μου, η παρηγοριά μου.

και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έχαρα τα πάντα να μη σε πληγώσω, ακόμα την ψυχή μου

0: Yeses, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwinds. Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Dirlanda.

Θα μπορούσες ήλιο να μου δώσεις την παγωμένη μου καρδιά για να ζεστάνεις.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Παναγιώτη, για κάνα ένα δασιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι παρόδιες, οι καλκαδιάρες, με τις καρδιές, τις ερωτιάρες. That's all.

φτάνει να σε δω αγκαλιά. Έλα στον παππού, έλα στον παππού, σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού,

Ακούτε φωνή των Ανίνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης, τα πλατανόφυλλα.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτους Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Βιδικότσης. Πολύ πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπιθικότσης Βασίλης Τσάνης. Διάμαξαν μες στη βροχή.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

γυρέσα τα μνήσεις είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια.

0: Ήταν η μέρα.
1: Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: φουρτουνιασμένος ωκεανός.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India Rock Beach. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Γιάννης Πάριος, τόσα γράμματα.

και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

band. Here we go, bring it on. Guitar, yeah.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγουδία. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων ήταν ο Στέλιος. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικότσας. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάνεμα.

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γρηγόρης Βιδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

0: καρδιά.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικόν ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Αγγελόπουλο.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοτα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

0: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 1520 in Indianapolis. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Ακούστε το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Απορώ.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Κάτω στην Αγία Βαρβάρα.

0: σου ότι έχω τάπου.
1: Όσον αφορά και την εξερεύνηση, δηλαδή ένας περιπατητής μπορεί πολύ εύκολα να περπατήσει σχεδόν όλο το νησί. Το νησί είναι επίπεδο στα μεγαλύτερα του κομμάτια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω και δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

ότι είναι σαν εφημερίδα για ένα λεπτό.

Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσφαιρίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: εκεί δυο.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
3: Νότις Φακιανάκης, φως μου.

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Ελληνών.

0: FM.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
2: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
2: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
2: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες, Αντίο Φίλε.

0: Ακούσατε τον Robert Tulia.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γερέμ, Χριστιαν.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος

Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Στάθη.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββου είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Δίκη Λεάνδρος, ήταν μια βραδιά.

Ακούτε Βίκυ Λεάνδρος και τα καλύτερα μας τραγούδια. Ακούτε Βίκυ Λεάνδρος και τα καλύτερα μας τραγούδια.

Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Kondo στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Kondo στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, στο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, στο Cleveland. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχία

0: και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιο περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν.
1: Τηλεφώνησέ μου.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Σε όσα διαμορφώνουν το σήμερα.
4: Σε όλη την Ελλάδα.
3: Και σε όσα έρχονται αύριο.
4: Εμείς τα βλέπουμε κάθε πρωί μαζί.
3: Και τα συνδέουμε με εσάς.
5: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίντζο και τη Στέλλα Παπαμιναή. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
6: Η αγάπη ένας προς τον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
7: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
8: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
5: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του RT News. Ηχηρά πολιτικά μηνύματα στις περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία. Η τιμωρία του κυβερνώντος κόμματος CDU στις Κάλπες. Νέα νίκη της ακροδεξίας AfD στο Μακλεμβούργο μετά τη Σαξονία Anhalt. Θεαματική πρωτιά της αριστεράς Die Linke στο Βερολίνο. Στα σκηνιά του πολιτικού Ρίγκο Μέρτς. Πονοκέφαλος για την Ευρώπη η ενεργειακή ακρίβεια. Πάνω από 2,2 ευρώ το ντίζελ στην Ελλάδα. Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται. Άμεσα μέτρα στη Γερμανία. Τι αναμένεται να γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στη χώρα μας. Διευκρινήσεις Πιερακάκη. Τι είπε για το επίδομα θέρμανσης. Τι υποστηρίζει η αντιπολίτευση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός, οι συναντήσεις στη Silicon Valley, στο επίκεντρο οι επενδύσεις και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τι κατέθεσε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής, οι τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο των ερευνών. Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, νεκρή από τις μαχαιριές του πρώην συντρόφου της 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού, πτώση της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς Κελσίου. Πού αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και χαλαζοπτώσεις. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και ισχυρό πλήγμα για τον Φρίντριχ Μέρτς από τα αποτελέσματα των κρατηδιακών εκλογών. Η AfD επικράτησε στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία με πάνω από 38%, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες καταγράφουν ιστορική κατάρρευση και για πρώτη φορά έμειναν εκτός τοπικού κοινοβουλίου. Νέες ισορροπίες και στο Βερολίνο, όπου θριάμβευσε το κόμμα της αριστεράς, αφήνοντας πίσω το CDU. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος πλέον αγωνίζεται για την πολιτική του επιβίωση.
1: Διπλό χτύπημα για το CDU και τον καγκελάριο Μέρτς στη Γερμανία μετά την ήττα που δέχτηκε στις εκλογές από το ακροδεξιό AfD στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία και από την αριστερά στο Βερολίνο. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι χριστιανοδημοκράτες μένουν εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, πέφτοντας κάτω από το 5%. Μεγάλος χαμένος, ο Φρίντριχ Μέρτς αναγνωρίζει την ιστορική ήττα.
2: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Παρά την αυξανόμενη πίεση να παραιτηθεί, ο Γερμανός καγκελάριος διεμήνυσε ότι θα παραμείνει στη θέση του, προχωρώντας με το πλάνο των μεταρρυθμίσεων.
2: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Erfolg unserer Reformen nicht nur unser Zusammenleben verbessert, sondern auch unser Selbstbild und unser Bild in der Welt.
1: Μόλις 2 εβδομάδες μετά την νίκη του στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε την πρώτη θέση και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, υπερδιπλασιάζοντας τα ποσοστά του.
3: Ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien, um etwas zu bewegen.
1: Καθώς κανείς δεν θέλει συνασπισμό με το AfD, η πιο πιθανή επιλογή φαίνεται να είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης σοσιαλδημοκρατών, πράσινων και αριστεράς. Πανηγυρισμοί της αριστεράς στο Βερολίνο που με επικεφαλής την 45χρονη τουρκικής καταγωγής Ελή Φεράλπ ήρθε πρώτη αφήνοντας δεύτερους τους χριστιανοδημοκράτες με διαφορά τουλάχιστον 5 μονάδων. Προεκλογικά η Εράλπ εστίασε στο στεγαστικό και σε κοινωνικά ζητήματα και χαρακτηρίζεται ως ο θηλυκός Μαμτάνι. Στα πρωτοσέλιδά του, σύσσωμος, ο γερμανικός τύπος αναδεικνύει τα αρνητικά μηνύματα των εκλογών για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος πλέον δίνει αγώνα για την πολιτική του επιβίωση.
0: Δεύτερη νίκη της ακροδεξιάς μετά την επικράτηση της AfD στις πρόσφατες εκλογές της Σαξονίας Anhalt, που διευρύνει την εκλογική της απήχηση, την ώρα που στο Βερολίνο ανεβαίνει θεαματικά η αριστερά. Ενισχύονται ταυτόχρονα τα άκρα, Γιώργο Παπά. Τα αποτελέσματα δείχνουν να αποτυπώνουν μια βαθύτερη μετατόπιση του εκλογικού σώματος από το παραδοσιακό κέντρο.
4: Αυτό είναι σίγουρα το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης αυτών των εκλογικών αναμετρήσεων που είχαμε χτες, αλλά και πριν από δύο εβδομάδες, Χρήσα. Και πριν από λίγο, αυτή τη στιγμή, τρέχει ακόμη η συνέντευξη τύπου του Φρίντριχ Μέρτς ως Προέδρου του CDU, αναλύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι ένα από τα σημεία που επισήμανε για τις αναταράξεις που δέχεται το πολιτικό σύστημα, η διόγκωση των άκρων και η συρρήκνωση των δυνάμεων του κέντρου. Διότι δεν είναι μόνο οι χριστιανοδημοκράτες οι οποίοι μειώνουν την εκλογική τους δύναμη, είναι και οι σοσιαλδημοκράτες που εδώ και καιρό έχουν κατεβεί σε ποσοστά 20 και κάτω από 20%. Αλλά χτες όμως είχαμε ένα ιστορικό γεγονός, μια ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς. Και πριν από λίγο επανέλαβε χαρακτηρισμούς όπως το μη δραματικό γεγονός, το ότι βρέθηκε εκτός τοπικής βουλής για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, συνέπειες που θα συζητά το κόμμα του, όπως είπε, για καιρό.
0: Ναι. Αλλά συντριβεί το αποτέλεσμα, Γιώργο, αλλά ο Μέρτς λέει ότι δεν παρετείται. Πόσο δύσκολη γίνεται η επόμενη ημέρα για τον καγκελάριο, διότι εδώ δεν είναι μόνο θέμα προθέσεων, ακόμη και αν δεν υπήρχαν οι φωνές για παρέτηση, έτσι όπως εξελίσσεται τα καθήκοντά του.
4: Αυτές οι εκλογές είναι τοπικές εκλογές. 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν στο Μεκλεμβούργο, 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Βερολίνο. Ο Μέρτς εξελέγει πριν από ένα χρόνο και κάτι, για μία τετραετία είναι η κυβέρνησή του, σε πανγερμανική κλίμακα. Αυτά τα ποσοστά που είδαμε χθες δεν έχουν αναγωγή σε πανγερμανικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως, η πίεση που δέχεται είναι σημαντική και είχαν αντικατάστασή του, ενδεχομένως και εν κινήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έβαλε όμως τέλος σε αυτή τη συνεργολογία χθες ο Μέρτς με αυτή τη δήλωση που έκανε ένα τέταρτο από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, λέγοντας ότι θα συνεχίσει από τη θέση του καγκελάριου. Και γραμμή των μεταρρυθμίσεων που έχει χαράξει η κυβέρνησή του, βέβαια, είναι μια γραμμή με ναρκοπαίδιο. Θα το δουν αυτά τα προβλήματα, θα τα βρει και στην πορεία. Αλλά προς το παρόν όμως έχει πάρει μια ανάσα, η συνεργολογία για την αντικατάστασή του θα σταματήσει το επόμενο διάστημα, μέχρι τουλάχιστον την ερχόμενη άνοιξη, όπου θα έχουμε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στην δυτική πλέον Γερμανία, που εκεί είναι άλλα τα δεδομένα, δεν είναι αυτά που έχουμε στην Ανατολική
0: Γερμανία. Για να έρθουμε λίγο και στο Βερολίνο, Γιώργο, να πούμε και γι' αυτό μια κουβέντα. Εκεί που βλέπουμε να καταγράφεται μια σημαντική άνοδος της αριστεράς, από πού αντλούν αυτή τη δυναμική?
4: Να δουν από το γεγονός ότι έχουν εστιάσει ή εστίασαν τον προεκλογικό τους αγώνα σε ένα πάρα πολύ καυτό ζήτημα που έχει σχέση με τους πολίτες του Βερολίνου. Είναι η έλλειψη στέγης, ή το πρόβλημα στέγης, όχι η έλλειψη, το πρόβλημα στέγης, το γεγονός ότι μέσα σε μία δεκαετία εκτινάχθηκαν σε ποσοστά, σε επίπεδα που ήταν αγνώριστα για το Βερολίνο, τα ενίκια, σε μια πόλη η οποία 80% έχει κατοίκους οι οποίοι μένουν στο Νίκη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα τεράστιο θέμα για το Βερολίνο. Εστίασε σε αυτό η υποψήφια.
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
4: Αποτέλεσμα κυρίως στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, που εκεί χρειάζονται οι άνθρωποι το αυτοκίνητο για να διανύουν και μεγάλες αποστάσεις.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, Γιώργο Παπά. Ερχόμαστε εδώ. Οι τιμές στα καύσιμα στην αμμολυβδή και στον ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια ξεπέρασαν τα 2,2 ευρώ το λίτρο και βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στον Περσικό. Τα κυβερνητικά μέτρα ετοιμάζονται για τη στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν σε δύο άξονες, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, στη συγκράτηση των τιμών και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Για τις διεθνείς αγορές, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μία αποκλιμάκωση στην τιμή.
6: Για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, Χρήσα, για την ακρίβεια. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δείχνουν μία διόρθωση, ωστόσο το Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι ένα φράγμα το οποίο δεν θα ήθελαμε να το δούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μηνιαία μεταβολή βλέπουμε και εδώ ότι παραμένει διψήφια. Δύσκολος ο Σεπτέμβριος και για το φυσικό αέριο, στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Διψήφια και εδώ η αύξηση σε σχέση με πριν από ένα μήνα. Αυτό που τιμολογούν σήμερα οι αγορές και βλέπουμε αυτή τη διόρθωση είναι κατά κύριο λόγο η ελπίδα ότι το G7 θα αποφασίσει μια νέα απελευθέρωση από τα στρατηγικά του αποθέματα και επιπλέον ότι οι εντατικές διπλωματικές προσπάθειες θα καταλήξουν σε μια αποκλιμάκωση της κατάστασης στον Περσικό κόλπο και θα επιστρέψουν οι ροές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, οδηγοί, καταναλωτές και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι, όπως είπες και εσύ, Χρήσα, με τα υψηλότερα επίπεδα καυσίμων από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο.
0: Από μέσα το 2022 έχουμε να δούμε αυτές τις τιμές.
6: Από το 2022, αν πάμε πολύ πίσω, από την ουσιαστικά πυροσοκρανική κρίση, Χρήσα. Μέση τιμή αμόλυβδης και πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο, σαφώς περισσότερες περιοχές της χώρας θα δούμε και το πετρέλαιο κίνηση αλλά και την αμόλυβδη 2,30 με 2,40. Πολύ μεγάλες ανατιμήσεις δίπλα το ποσοστό. Αυτό δείχνει μέσα σε λίγες εβδομάδες 7,3 για την αμόλυβδη, 9,6 για το πετρέλαιο κίνησης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που το βλέπουμε και στην κάρτα μας είναι το πετρέλαιο κίνησης έχει επιστρέψει πάνω από την αμόλυβδη, η τιμή του, υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες και με το βλέμμα βέβαια στραμμένο και στην Ευρώπη, διότι αναμένεται μήπως και η Ευρώπη τελικά αποφασίσει κάποιες συντονισμένες δράσεις και κινήσεις και δώσει ένα περιθώριο στα δημοσιονομικά των χωρών μελών για να αντιδράσουν σε αυτή την πίεση. Εντός λοιπόν της εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για να διευκρινιστούν και οι λεπτομέρειες σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης. Τώρα αναμένεται μια παράταση της επιδότησης, ό,τι δηλαδή ίσχυε και για τον Σεπτέμβριο να ισχύσει και για τον Οκτώβριο. Από αυτό που θα οριστικοποιήσει το ύψος της επιδότησης, Χρήσα, είναι βεβαίως η συμμετοχή των δηληστηρίων σε αυτή την επιδότηση, η έκπτωση δηλαδή από τα δηληστήρια, τόσο για το πετρέλαιο κίνησης όσο και για την αμόλυβδη, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κ. Κυριακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας νωρίτερα σε συνέντευξή του στο Sky σήμερα το πρωί, έδωσε μία ακόμα πληροφορία που μας βοηθάει λίγο να καταλάβουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Μιλάμε λοιπόν για μία οριζόντια αύξηση της επιδότησης. Θα είναι της τάξης περίπου του 20%. Αναμένουμε βέβαια τις λεπτομέρειες γιατί πρόκειται για μία πληροφορία. Περιμένουμε να διευκρινιστεί αργότερα μέσα επίσης την εβδομάδα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πούμε ότι ο κύριος Πιερακάκης είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα κριτήρια αλλά και στον τρόπο υπολογισμού. Οι δικαιούχοι δηλαδή θα είναι οι ίδιοι, αλλά σύμφωνα με τον Υπουργό θα δούνε μεγαλύτερο ποσό στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς οι δικαιούχοι για το επίδομα πάντα θέρμανσης.
0: Εκεί που έχουν φτάσει οι τιμές δεν είναι ότι λύνεται το πρόβλημα, αλλά οτιδήποτε μπορεί να γίνει εντός δημοσιονομικών πλαισίων καλοδεχούμενο είναι.
6: Σαφώς, Χρήσα.
0: Πότε περιμένουμε τις ανακοινώσεις?
6: Θα ξεκινούσε με την προβολή που έχουν με βάση τις διεθνείς τιμές ότι θα ξεκινούσε η διάθεση τους 15 Οκτωβρίου από τα 2,05 ευρώ ανά λίτρο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ένα όριο αυτό να είναι κάτω από το 1,75. Σαφώς οτιδήποτε υπάρχει στο τραπέζι από όψη επιδότησης και επιδόματος θα βοηθήσει πολύ στην ανακούφιση και των οικοκυριών αλλά βεβαίως και των επιχειρήσεων, Χρήσα. Αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι ανακοινώσεις και οι διευκρινήσεις σχετικά και με το επίδομα θέρμανσης αλλά και με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
0: Θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, να τον ακούσουμε.
7: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων.
0: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Η αντιπολίτευση ζητά μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να στηριχθούν οι πολίτες, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί τα κόμματα για λαϊκισμό και να τονίζει ότι η Ελλάδα είναι στις τρεις πρώτες χώρες ως προς την αναλογία των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση σε σχέση με το ΑΕΠ.
8: Η ακρίβεια και η επιβάρυνση του κόστους των καυσίμων στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης με αιχμή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που ζητάει η αντιπολίτευση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απορρίπτει ως λαϊκισμό την κριτική και να τονίσει πως η χώρα μας είναι στις τρεις πρώτες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
9: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
8: Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, επισημένοντας ότι δεν απαιτείται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Δεν απαιτείται καμία άδεια. Άδεια θα απαιτείτο εάν χαμηλώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από τα 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Εμείς το έχουμε στα 700 ευρώ. Είναι σχεδόν διπλάσιο, αντιλαμβάνεστε, το βαθμό εσχροκέρδειας του κράτους.
8: Πλαφόν στην τιμή χονδρικής και λιανικής και κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, προτείνει το ΚΚΕ.
11: Πάμε κατευθείαν με τα μπούνια για πόλεμο. Δεν θα κρυβίνει τα καύσιμα. Δεν θα πλουτίσει κάποιος του πριν εγκαίρος. Δεν θα βγάλει το κεφάλαιο τον άμπακο από λεφτά.
8: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο.
12: Τα περικόφτερη αποδεικνύονται ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα. Το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί μία ακόμα φθηνή δικαιολογία.
9: Ουδέποτε υπόθηκε από εμάς ότι δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παράδειγμα για τη βενζίνη. Αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο πλαίσιο του διαλόγου στην Ευρώπη και αυτής της νέας πραγματικότητας θα εξεταστεί τη δυνατότητα μια τέτοια έκτακτη παρέμβαση να μην συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
8: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το ΕΡΤ News προανήγγειλε τις προτάσεις νόμου που θα καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
13: Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης είναι απολύτως ρεαλιστικό και επιβεβλημένο αυτό να γίνει.
8: Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
0: Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα. Στην Ιγουμενίτσα, μια 25χρονη έπεσε νεκρή από μαχαιριές και για τη δολοφονία της συνελήφθη ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Αν και αρχικά ο άνδρας επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκαν επίθεση από 4 κουκουλοφόρους, έπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
8: Πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα και κυρίως στο λαιμό φέρει 25χρονη, την οποία εντόπισε περιπατητής χθες το βράδυ σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα και ενημέρωσε τις αρχές. Λίγα μέτρα μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά υποστήριξε στις αρχές ότι είχαν δεχθεί επίθεση από 4 άγνωστους κουκουλοφόρους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιφάσεις στην κατάθεσή του. Λίγες ώρες αργότερα, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την 25χρονη. Στη συνέχεια υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε πετάξει το μαχαίρι.
14: Ένας άγγελος. Δεν υπάρχουν λόγια να πω για αυτήν την κοπέλα. Ποτέ δεν ακουγόταν καθόλου, λες και δεν υπήρχε άνθρωπος. Αυτό. Αλλά αυτός ήτανε...
15: Στο σημείο αυτό πίσω μου βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρή μια 25χρονη μηδαπή. Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.
8: Ο καθομολογίαν δράστης φέρει πολλά τραύματα τα οποία φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος τον εαυτό του, προκειμένου να πείσει για την αρχική εκδοχή της επίθεσης από αγνώστους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με την 25χρονη για οικονομικούς λόγους. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.
16: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να, να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
8: Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
0: Από την Αθήνα, 25χρονη ζούσε στην Ιγουμενίτσα τον τελευταίο 1,5 χρόνο, εξ αποστάσεως η σχέση που είχαν. Του ζήτησε να χωρίσουν, Χρήστο Ανεμοζάλη, με την τραγική αυτή κατάληξη.
15: Και κάπως έτσι φτάσαμε, Χρήστο, στην τραγική αυτή κατάληξη. Τώρα, σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, Χρήστο, ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Υπήρου μόλις ειδοποιήθηκε για το στιγερό αυτό έγκλημα και μετέβη στο σημείο αυτό ακριβώς εδώ που βρισκόμαστε, στο πρώτο κιόσκι, στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αμέσως μετά μετέβη στο νοσοκομείο προκειμένου να εξετάσει τον 27χρονο, ο οποίος είναι καθομολογία δράσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει τυπικά τραύματα απόπειρας αυτοκτονίας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν γίνεται λόγος για ένα έγκλημα πάθους. Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών και αναμένεται αύριο, αν δεν λάβει εξιτήριο, να μεταβεί σύμφωνα με δικαστικές πηγές κάποιος δικαστικός λειτουργός προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες. Τώρα σύμφωνα με νομικές πηγές αναμένεται να ζητήσει τριήμερη προθεσμία προκειμένου,
0: Χρήστο,
15: να καταθέσει.
0: Ναι. Το ζευγάρι, όπως έγινε γνωστό, είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. Υπάρχει κάποιο ιστορικό καταγγελιών ή βίας που να ήταν γνωστό στις αρχές?
15: Δεν υπάρχει κάποια καταγγελία καταγεγραμμένη. Όπως σωστά ανέφερες, η 25χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο, εδώ και ένα μήνα έχει ζητήσει από τον 27χρονο να χωρίσουν. Εκείνος φαίνεται πως δεν το δέχτηκε. Ήρθε εδώ στην Ιγουμενίτσα προκειμένου να μεταπίσει, να αλλάξει τη γνώμη της 25χρονης. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο αυτό που φτάσαμε, στην τραγική της κατάληξη. Η 25χρονη ήταν βιολόγος στο επάγγελμα και είχε έρθει στην Ιγουμενίτσα προκειμένου να εξασκήσει το επάγγελμα που αγαπούσε και εργαζόταν στις ιχθυοκαλλιέργειες. Στις συνομιλίες που είχαμε με το περιβάλλον της και στο σπίτι στο οποίο διέμενε, αλλά και στον εργασιακό της χώρο, όλοι κάνουν λόγο για έναν άγγελο, για ένα υπέροχο παιδί, μια υπέροχη κοπέλα, η οποία ουδέποτε δεν είχε δώσει το παραμικρό σχόλιο τον τελευταίο 1,5 χρόνο που έμενε εδώ στην Ιγουμενίτσα.
0: Μόλις 25 χρονών η γυναίκα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Για τον θάνατο Μαζονάκη, τώρα στον ανακριτή προσήλθε ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να είχε στην κατοχή του φωτογραφία του τραγουδιστή, την οποία είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό κατά τη διάρκεια της πλασμαθαίρεσης. Κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις όχι μόνο για την επίμαχη φωτογραφία, αλλά και για τη σχέση του με τη γιατρό και για το εάν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Πάμε στα δικαστήρια, στην Άννα Νικολάου. Ως μάρτυρας κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής.
8: Και Χρήστο, είναι ο πρώτος μάρτυρας που καταθέτει ενώπιον του ανακριτή μετά την προφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων ιατρών. Ο υπνοθεραπευτής έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 10 το πρωί και παρέμεινε περίπου 3 ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση για τον θάνατο του Μαζονάκη. Η κατάθεσή του, η μαρτυρία του θεωρείται κομβική, καθώς είναι ο άνθρωπος τον οποίο 56χρονη κατηγορούμενη απέστειλε την φωτογραφία, στην οποία είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και κάνει τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Όπως είπε ο υπνοθεραπευτής σε δηλώσεις προχώρησης στις τηλεοπτικές κάμερες μετά την κατάθεσή του, είπε χαρακτηριστικά: ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Απάντησε στο γραφείο του ανακριτή σε μία σειρά από ερωτήσεις, όπως είναι γιατί έλαβε την φωτογραφία του τραγουδιστή και ποια είναι η σχέση του με την κατηγορούμενη ιατρό. Όπως είπε στις δηλώσεις του, ο υπνοθεραπευτής συναντήθηκε με τον Γιώργο Μαζονάκη την Δευτέρα, δύο ημέρες δηλαδή πριν την θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής είχε επαγγελματική σχέση με επίσημη σύμβαση εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα με την κατηγορούμενη ιατρό. Φέρεται επίσης να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό χώρο του τραγουδιστή, μέσω μιας μάνατζερ και έναν ιδιοκτήτη επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Και η ανακριτική έρευνα, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να
17: καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή. Και αυτό που αναμένεται τώρα είναι η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων ιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες οι δύο κατηγορούμενοι. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της ιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εφόσον επιβεβαιωθεί πιθανότητα να στρέψει και τις έρευνες σε άλλη κατεύθυνση.
0: Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ανά Νικολάου, ευχαριστούμε. Μια άκρος επικερδή επιχείρηση είχε δημιουργήσει ο γιατρός του Κολονακίου, καθώς φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σημαντικό εμπορικό δίκτυο γύρω από σύγχρονες θεραπείες και τεχνολογίες αναζωογόνησης με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο προφυλακισμένος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γιατρός διοργάνωνε σεμινάρια, συμμετείχε σε συνέδρια και πουλούσε τεχνογνωσία σε συναδέλφους.

0: Φωσό.
1: Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προσκάλωσε συναδέλφους για να τους γνωρίσει κιταρικές θεραπείες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον απόλυτα έμπειρο, τον γκουρού για αυτές, με σκοπό να συνεργάζονται για την προώθηση ολιστικών θεραπείων και βλαστοκιτάρων. Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάζει το Earth News, ο κατηγορούμενος ιατρός απαθανατίζεται με άλλη συνάδελφό του δερματολόγου από τις Φιλιππίνες, που σύμφωνα με πληροφορίες από το διαδίκτυο είναι διευθύντρια σε κλινική αισθητικής και αντιγύρανσης, να γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη. Στην περιγραφή της φωτογραφίας, μάλιστα, η γιατρός αναφέρει ότι η συνάντησή τους έγινε στο πλαίσιο της εκμάθησης και της παγκόσμιας συνεργασίας για την προώθηση της αναγεννητικής ιατρικής. Ο 54χρονος ιατρός είχε ενεργό ρόλο σε συνέδρια και ομιλία, παρουσιάζοντας τα μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία.
2: It's painless, it's easy, reproductive, you can do it one more time. More times, and to the best of my legalities, there's no danger for the patient.
1: Ο ιατρός μάλιστα παρουσίαζε δικές του μελέτες, όπως φέρεται και στη φωτογραφία διαφάνεια, την οποία εμφάνιζε σε πελάτες και συναδέλφους του, ισχυριζόταν πως με τη μέθοδό του μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά σχεδόν 8 χρόνια.
2: This is something that has to do with calculating and compare coming from blood coming from tissue.
1: Μάλιστα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο γιατρός, είχε αναφέρει ότι από το 2021 ασχολείται ενεργά με βλαστοκύτταρα CD34+, συνδυάζοντας έτσι την αναγεννητική ιατρική με την εσωτερική παθολογία, διαφημίζοντας ότι έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000 θεραπείες.
2: Harvest the stem cells from the peripheral blood. We can do it from the bone marrow as well, but we use the peripheral blood and use them in quality and quantity necessary to produce the best therapeutic result in our patients.
1: Στο Κολωνάκι είχαν δημιουργήσει και εκπαιδευτική ακαδημική ενημέρωση, έρευνα και υποστήριξη για τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τις όπως διαφήμιζε βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Μάλιστα, οργάνωναν επιστημονικά συνέδρια και events, παρήχαν πρακτική εξάσκηση, επίδειξη εξοπλισμού, διέθεταν όπως αναγράφουν επιστημονική βιβλιοθήκη και εκπαιδευτικό υλικό και ουσιαστικά εξήγαγαν τη δίθεν θεραπευτική μέθοδο αντιγύρανσης στο εξωτερικό.
3: Θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος 15χρονου σε χωριό της Λάρισας. Το παιδί κατέρευσε στο σπίτι του και το ασθενοφόρο έφτασε μετά από 50 λεπτά. Μάνια Γκουσιάρη, τα ασθενοφόρα που καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής έρχονται όλα από μακριά.
4: Λοιπόν, ας τα δούμε λίγο σιγά σιγά. Ο 15χρονος με αισθήσεις το βράδυ μέσα στο μπάνιο του σπιτιού της, του σπιτιού τους. Αμέσως οι γονείς κάλεσαν το ασθενοφόρο. Στις 9:05 διαβιβάστηκε η κλίση και αμέσως κινητή μονάδα έσπευσε από τη Λάρισα. Έκανε περίπου 50-55 λεπτά. Τόσα λεπτά κάνει κανείς αν κινηθεί από τη Λάρισα προς την Καρίτσα λόγω της χιλιομετρικής απόστασης. Ωστόσο, οι συγγενείς του παιδιού αναρωτιούνται αν θα είχε άλλη τροπή το περιστατικό, εφόσον ήταν, για παράδειγμα, το ασθενοφόρο του χιλιομετρικά βρίσκεται πιο κοντά στο συγκεκριμένο χωριό, θα ήταν διαθέσιμο και θα έπαιρνε το παιδί ίσως λίγα λεπτά πιο γρήγορα. Εδώ υπάρχει ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας που αναφέρει ότι τα δύο ασθενοφόρα των πιο κοντινών κέντρων υγείας στο χωριό Καρή πήγονται περιστατικά εκείνη την ώρα προς το νοσοκομείο της Λάρισας, αλλά σε κάθε περίπτωση η χρόνη που δίνει η ανακοίνωση για το χρόνο τέλος πάντων που χρειάζονται τα ασθενοφόρα και από τα κέντρα υγείας να σπεύσουν στο χωριό δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις. Στα 47 λεπτά, λέει η Υγειονομική Περιφέρεια, θα έφτανε το ασθενοφόρο από τους γόνους, στα 55 από την Αγιά, στα 50 με 55 έφτασε και από τη Λάρισα και μάλιστα ασθενοφόρο με παρουσία γιατρού. Όταν έφτασαν εκεί, οι γιατροί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι το παιδί δεν ανέπνεε και δεν είχε σφιγμό. Και τώρα αναμένουμε όλοι να μάθουμε πώς αυτό το παιδί πέθανε, ποια είναι τα ακριβή αίτια, καθώς η οικογένεια λέει πως δεν είχε κάποιο τουλάχιστον γνωστό πρόβλημα υγείας. Το παιδί ήταν πολύ δραστήριο, αθλούνταν και συμμετείχε σε πολλές δραστηριότητες.
3: Τα αίτια θανάτου του παιδιού
4: αυτή την ώρα.
3: Οπότε θα τα μάθουμε τις επόμενες ώρες.
4: Ποια είναι τα ακριβή αίτια.
3: Και είναι και αυτή η άλλη μεγάλη συζήτηση που ανοίγει ξανά και έχει να κάνει βεβαίως με την επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των ασθενοφόρων που καλύπτουν τις πιο αποκομμένες περιοχές και τα χωριά, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάνια Γκουσιάρη, ευχαριστούμε. Το Σαν Φρανσίσκο είναι ο πρώτος σταθμός της πενθήμερης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα θα έχει σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας δώσει ρεπορτάζ.
0: Οι συναντήσεις οι οποίες θα γίνουν με εταιρείες τεχνολογίας όπως επίσης και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley, μια σειρά από επαφές που θα ξεκινήσει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως θα βρεθεί στα γραφεία της εταιρείας Nvidia όπως επίσης και της Tesla και θα πραγματοποιήσει αντίστοιχες συναντήσεις. Φυσικά στο επίκεντρο και η τεχνητή νοημοσύνη με τον κ. Μητσοτάκη να αναγνωρίζει και να αναφέρεται τις επόμενες ώρες και στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως σε αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου θα υπάρχει καθιερωμένη ομιλία του.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μιλτό. Εβδομάδα κρίσιμων συναντήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον. Αύριο ξεκινάει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το ενδιαφέρον, Σπυριδούλα Σκούρα, στρέφεται στις διπλωματικές συναντήσεις που θα γίνουν στο περιθώριο.
5: Στη Νέα Υόρκη έχει προγραμματιστεί απόψε, μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Εμμανουέλ Μακρόν. Εκτιμάται ότι θα τεθούν όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί επίσης και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η Συνοαμερικανική Σύνοδος Κορυφής, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 23 έως τις 25 του μήνα, όπου θα τον υποδεχτεί ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει χαρακτηριστικά πως θα συζητήσει για όλα μαζί του. Η Κίνα δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση μιας στρατηγικής σταθερότητας της μεταξύ τους σχέσεις, για την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και της ευημερίας, τονίζει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Νέα Υόρκη, να σου πω, βρίσκεται ήδη ο Κινέζος Πρωθυπουργός, τον οποίο συνάντησε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Οι δύο άνδρες συζήτησαν τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού μεταξύ των δύο χωρών, συγκεκριμένα ενός επικοινωνιακού καναλιού, μέσω του οποίου θα επικοινωνούν απευθείας για το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Χρήσα.
3: Ψηλά στην ατζέντα θα είναι και η Μέση Ανατολή. Στις επαφές κλιμακώνονται οι απειλές των φρουρών της επανάστασης του Ιράν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στο άλλο μέτωπο, Χούθη Σαουδικής Αραβίας, Σπυριδούλα, δημοσίευμα στον Αμερικανικό Τύπο κάνει λόγο για αποτροπή την τελευταία στιγμή αμερικανικής εμπλοκής.
5: Ακριβώς, Χρύσα, οι φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι θα αλλάξουν τη γεωγραφία του πολέμου, πλήττοντας στόχους που δεν έχουν ακόμη πληγεί και ότι θα χρησιμοποιήσουν όπλα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ως τώρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις εναντίον τους. Είμαστε προετοιμασμένοι για παρατεταμένη σύγκρουση, προειδοποιούν χαρακτηριστικά. Να σου πω, Χρύσα, πως πριν από λίγο η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε πως ένα δεξαμενόπλιο που διερχόταν από τα στενά του Ορμούς χτυπήθηκε από άγνωστο πλήμα, με αποτέλεσμα δύο μέλη του πληρώματος να υποστούν ελαφρά τραύματα. Στο άλλο μέτωπο της σύγκρουσης, αυτό μεταξύ των Χούθη και του Ριάντ, σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται πως από την Πέμπτη και μετά άρχισε να σκέφτεται πιο έντονα το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, μετά από άλλο ένα τηλεφώνημα, με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, την Πέμπτη φαίνεται να ζήτησε μάλιστα από το Πεντάγωνο το σχεδιασμό επίθεσης, η οποία ωστόσο αποτράπηκε την τελευταία στιγμή. Χρύσα.
3: Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Στα δικά μας και πάλι μια νέα σπίδα για την πρώτη κατοικία ενεργοποιείται από σήμερα μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι δανειολήπτες μπορούν να κρατήσουν το σπίτι που μένουν, επιλέγοντας να ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία και να ρυθμίσουν το χρέος τους, και θα νοτσίρω, έτσι θα πληρώνουν και χαμηλότερη μηνιαία δόση.
6: Και για την ακρίβεια δεν θα τα ρευστοποιήσουν οι ίδιοι, δεν θα μπουν καν σε αυτή τη διαδικασία. Απλώς η αξία των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της δόσης για την ρύθμιση του χρέους τους. Άρα θα μπορεί να εκδιασώζεται η κύρια κατοικία με ένα πολύ χαμηλότερο ποσό. Mm-hmm. Να γίνει απολύτως κατανοητό αυτό μέσα ένα παράδειγμα για το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός. Πολύ σωστά είπες, ενεργοποιήθηκε η σχετική δυνατότητα στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού σήμερα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κάποιος έχει συσσωρεύσει χρέη 300.000 ευρώ. Έχει μια κυρία κατοικία, η αξία της οποίας είναι 150.000 ευρώ και κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο δεν τον ενδιαφέρει να το κρατήσει υπό την ιδιοκτησία του, αξίας 50.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν το περιουσιακό στοιχείο φεύγει από την ιδιοκτησία του, περιέρχεται στην πραγματικότητα στην διαχείριση ή των τραπεζών ή των σέρβισερ, όποιοι έχουν το χρέος στην κατοχή τους, και από εκεί και πέρα είναι δική τους δουλειά πότε και αν θα το ρευστοποιήσουν. Τι γίνεται όμως για τον οφειλέτη? Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι αυτός θα χρειαστεί να πληρώσει μία οφειλή μόνο μέχρι το ύψος της αξίας της κύριας κατοικίας του, δηλαδή τα 150.000 ευρώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα 150.000 ευρώ του χρέους? Διαγράφονται, είναι η απάντηση. Άρα η δόση που θα προκύπτει θα γίνεται μόνο επί της αξίας της κύριας κατοικίας, δηλαδή επί των 150.000 ευρώ. Ουσιαστικά χρήσα να πούμε ότι είναι μια διευκόλυνση για αυτούς οι οποίοι θέλουν να ρευστοποιήσουν κάποια από τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουν με το υφιστάμενο καθεστώς πολύ μεγάλες δυσκολίες, είτε γιατί δεν βρίσκουν αγοραστές, είτε διότι μπλέκουν στα γραφειοκρατικά γρανάζια, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καν τη δυνατότητα να εκδώσουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες προκειμένου να προχωρήσει.
3: Και αν ο οφειλέτης έχει δύο οικόπεδα, ένα μεγαλύτερης αξίας, ένα μικρότερης, πρέπει και τα δύο να τα παραχωρήσει, ή το μεγαλύτερης αξίας, ή είναι στη διακριτική του ευχέρεια το πιο?
6: Αυτό το ρωτάς, πρέπει να σου πω ότι είναι μια καθαρά προαιρετική διαδικασία για το αν θα μπει ή όχι. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το ποια είναι η αξία της κύριας κατοικίας. Αυτό είναι το πρόταγμα της συγκεκριμένης ρύθμισης, να διασώσει ο οφειλέτης στην κύρια κατοικία του.
3: Με κάποιον που είχε μπει στον εξοδικαστικό και έχασε τη ρύθμιση, και τι δίνεται τους? Έχουν δεύτερη ευκαιρία?
6: Μετά από την πάροδο συγκεκριμένων μηνών, ναι, δίνεται δεύτερη ευκαιρία.
3: Ευχαριστούμε, Θάνο. Να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομικών.
7: Θέλαμε να φτιάξουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτός, να πω, είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
3: Σταθερά πρώτη εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης για την ιστοσελίδα The Opinion.gr. Το κυβερνών κόμμα καταγράφει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 27,5%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 13%. Τρίτο το Πασόκ με 10,2%.
8: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, με διαφορά 14,5 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης Παλμός Ανάλυσης για την ιστοσελίδα theopinion.gr. Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5%, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί στο 13%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,2%, Σπαρτιάτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 0,9%, Δημοκράτης 0,5%, το ίδιο και η Νέα Αριστερά στο 0,5%, άλλο 3,1%. Άκυρο 1,8, δεν θα ψηφίσω 1,9, δεν έχω αποφασίσει 12,8. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης διαμορφώνεται στις 14,9 μονάδες, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί προβάδισμα ξεπέρνοντας το 30%. Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,1%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,2%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,9%, η Ελληνική Λύση στο 6,2%, Ελπίδα και Δημοκρατία 5,2%, Πλεύση Ελευθερίας 5,1%, Φωνή Λογικής 4,1%, Μέρα 25,3%, Σπαρτιάτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, Νίκη 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%, Δημοκράτης 0,8%, άλλο 5,1%. Η έρευνα διενεργήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 1021 ατόμων το διάστημα μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου, αμέσως δηλαδή μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών.
3: Και πάλι μαζί μας ο Μίλτος Σακελάρης. Βολές εναντίον του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη εξαπέλυσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, κατηγορώντας τον Μίλτο για προσβλητική συμπεριφορά και σεξιστικό σχόλιο κατά τη διάρκεια συζήτησης σε τηλεοπτικό πάνελ.
0: Η κυρία Στούκου με ανακοίνωσή της μίλησε για πρωτοφανή κατηφόρο, αναφέρθηκε στα όσα είπε ο κύριος Φαραντούρης σε βάρος της, όπως υποστηρίζει, ανέφερε στη τηλεοπτική μετάδοση πως χαργετζόταν με άλλους υπουργούς όταν δούλευε κατά παρελθόν στο δημόσιο, μιλάει για σεξιστική αναφορά, λέει μεταξύ άλλων πως αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα, σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποια άλλη, είπε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία καταλήγει στην ανακοίνωσή της, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του, λέει ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών, την αναμένω άμεσα από τον κύριο Ανδρουλάκη, τονίζει μεταξύ άλλων η κυρία Σδούκου.
3: Μίλτο, ευχαριστούμε. Αλλάζει απότομα από αύριο ο καιρός, με το καλοκαίρι να δίνει τη θέση του στο φθινόπωρο. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές. Θα πέσει και αρκετά η θερμοκρασία. Είναι στο στούντιο μαζί μου η Νικολέτα Γιακοπούλου. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της μεταβολής?
9: Λοιπόν, μία είναι η λέξη κλειδί που είπες και εσύ στην εισαγωγή σου. Απότομα. Αυτό είναι λοιπόν. Να μην πιαστούμε εξαπίνης. Δεν πρόκειται για μια κακοκαιρία ανεπανάληπτη. Όμως θα είναι ορόσημο, καθώς το φθινόπωρο έρχεται, για να μην ξεχνάμε λοιπόν το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα και 10 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις τιμές που είχαμε σήμερα, που ξεπεράσαμε τοπικά τους 30 βαθμούς. Είχαμε αρκετή ζέστη. Με καθοδηγητή τον βοριά που θα φτάνει και τα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη και στο θερμαϊκό, μεγάλη προσοχή. Θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, θα είναι αρκετές στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.
3: Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες. Υπάρχει κάπου κίνδυνος, ναι, που βλέπετε στην πρόγνωση, ίσως και για πλημμυρικά φαινόμενα?
9: Κοίταξε, κάποια προβλήματα μπορεί να έχουμε. Φαίνεται ότι θα πέσουν σε κάποιες περιοχές 50 με 60 τόνων νερού αναστρέμα. Και ποιες είναι αυτές εδώ σε αυτό το κομμάτι? Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας θα πέσει το περισσότερο νερό. Και εδώ στην Αττική αύριο νομίζω θα χρειαστούμε και ομπρέλα. Θα έχουμε βροχές από το πρωί, πιθανώς πιο γενικευμένες όμως τις μεσημβρινές ώρες. Και πια από την Τετάρτη.
3: Θα συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα,
9: ναι,
3: τα φαινόμενα αυτά.
9: Δραστηριότητα ακριβώς σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Ειδικά και πάνω από τις θάλασσες και στα παραθαλάσσια θα έχουμε και κεραυνούς. Και από την Τετάρτη αυτές οι βροχές σταδιακά θα εξασθενήσουν. Θα το δεις και στον χάρτη, σιγά σιγά θα σβήσουν εδώ στα ανατολικά και τα νότια. Θα μας μείνει την Τετάρτη ο βοριάς, τα 6 μποφόρ. Θα μείνουν και οι θερμοκρασίες λίγο πιο χαμηλές για την εποχή, έως 26 βαθμούς.
3: Και άρα είναι ένα σύντομο πέρασμα της κακοκαιρίας, αλλά μπαίνουμε σε ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο, καταλαβαίνω.
9: Σύντομο πέρασμα στις βροχές, αλλά οι θερμοκρασίες, οι χαμηλές σχετικά θα μείνουν, με έντονη και την ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί, μονοψήφιες τιμές σε βόρειες και ορεινές περιοχές. Και εδώ στην Αττική τα πρωινά θα χρειαστούμε και ζακετούλα, φουτεράκι τις επόμενες ημέρες.
3: Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Την παρέμβαση του Εισαγγελέα Εθετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο 36χρονος Τούρκος και ο 30χρονος Έλληνας που συνελήφθησαν με βαρύ οπλισμό που προοριζόταν για μαφιόζικες ομάδες που δρούν στην Ελλάδα. Κώστα Καντούρη, επανεξετάζεται η απόφαση.
10: Άσκηση. Ναι, από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, καθώς εκεί κατατέθηκε η προσφυγή του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα την περασμένη εβδομάδα μετά την απολογία των δύο κατηγορουμένων, ενός 36χρονου Τούρκου και ενός 30χρονου Έλληνα, που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είχαν συλληφθεί με βαρύ οπλισμό στα χέρια τους που προορίζονταν για μαφιόζικη τουρκική οργάνωση, όπως είχε ομολογήσει ο ίδιος ο 36χρονος στην απολογία του, τόσο ενώπιον της ανακρίτριας όσο όμως και νωρίτερα στην αστυνομία. Οι δύο, ανακρίτρια και εισαγγελέας, θεώρησαν ότι οι κατηγορούμενοι δεν είναι επικίνδυνοι να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα ούτε να φύγουν από τη χώρα. Ωστόσο, αποκαλύπτεται τώρα ότι ο 36χρονος Τούρκος διώκεται στην Τουρκία τόσο για διακίνηση μεταναστών όσο και για απόδραση κρατουμένου. Η απόφαση των δικαστικών αρχών, του Δικαστικού Συμβουλίου, αναμένεται εντός των επόμενων 5 ημερών.
3: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Στο φως έρχεται ένα εκτεταμένο δίκτυο απελάσεων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τρίτες χώρες, με τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καμία σχέση, κανένα δεσμό ή σύνδεση. Με κρυφές συμφωνίες με τις χώρες αυτές, το σχέδιο Τραμπ αποκάλυψε έρευνα 72 δημοσιογράφων, Σπυριδούλα, από 15 χώρες. Πολύμηνη έρευνα.
5: Η έρευνα διήρκησε πάνω από 7 μήνες. Χρήσα, συμμετείχαν 72 δημοσιογράφοι από 24 διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτήν, από τον Ιανουάριο του 2025, όταν και ξεκίνησε η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι και τον Αύγουστο του 2026, η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε κρυφά πάνω από 25.000 μετανάστες σε 35 χώρες. Οι περισσότεροι εστάλησαν στο Μεξικό, οι υπόλοιποι σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Αφρική και χώρες του Ειρηνικού. Οι μετανάστες, όπως είπες και εσύ, δεν έχουν καμία σχέση με τη χώρα στην οποία αποστέλλονται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωσαν 410 εκατομμύρια δολάρια προς κυβερνήσεις και ανθρωπιστικές οργανώσεις για να εξαγοράζουν τις διμερείς συμφωνίες. Οι απελάσεις, να σου πω, ήταν υποχρεωτικές. Να σου πω επίσης, Χρύσα, πώς
3: έχει απαντήσει η κυβέρνηση Τραμπ στις αποκαλύψεις αυτές.
5: Δεν έχει έχουμε κάποιο σχόλιο από την Αμερικανική κυβέρνηση. Να σου πω όμως ότι και δημοσιογράφοι που προσπάθησαν να διερευνήσουν τις πρακτικές αυτές αντιμετωπίζουν εμπόδια. 32 συνελήφθησαν πέρυσι στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς κάλυπταν συστηματικά τις διαμαρτυρίες κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης, Χρύσα.
3: Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει ανώτατο όριο στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά τάξη και να απαγορεύσει τις μπούργες στα σχολεία, όπως ανακοίνωσε η Τζόρτζια Μελόνι.
5: Κατά τις διαμαρτυρίες κατά της υπηρεσίας μετανάστευσης, Χρύσα.
3: Ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει ανώτατο όριο στον αριθμό των ξένων μαθητών ανά τάξη.

0: σχολεία. Στην πραγματικότητα πρέπει να τονίσουμε πως είναι ένα μέτρο το οποίο ήδη είχε εισηγηθεί το 2010, όμως στην πραγματικότητα δεν είχε ποτέ εφαρμοστεί ευρέως σε όλη την Ιταλία. Το μέτρο αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα μετατραπεί σε νομοδιάταγμα τις επόμενες ημέρες και φαίνεται πως θα γίνει εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είδαμε, ξέρεις.
1: Κρίστια Μαυρή, ευχαριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Καλαμάτα με 1-0 και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Πανετολικό με 3-1 στο Αγρίνιο. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί του Βόλου. Ο Ολυμπιακός έβγε με το διπλό από τη Λιβαδιά, ενώ οι Σόπαλοι με 2-2 στο Παγκρίτιο ήρθαν Όφη και Αστέρας Τρίπολης.
3: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 στο 33 τετέ την καταμέτωπον επίθεση. Ο Έλληνας διεθνής στράικερ ξεφεύγει από 4 αντιπάλους, σφραγίζει την νίκη για το τριφύλι, το αφιερώνει τον γκολ στο Γρηγόρη Παπαβασιλείου. Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3 στο 33, ο Άλλη με ατομική ενέργεια θέτει επικεφαλής τον δικέφαλο του Βορρά. Στο 39 ο Ενδιαγέ μετά από φάση διαρκείας ανεβάσει 2 το δίκτυο σκορ για τους ασπρόμαυρους. Ο Εστέμπαν στο 51 θα μειώσει για τον Τίτορμο στο Αγρίνιο. Το τελικό αποτέλεσμα θα δημορφώσει ως ορετήρε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Βόλος ΑΕΚ 1-2 στο 59, ο ρέφερ Πολυθρόνης σφυρίζει πέναλτι του Κάργα στον Γιώβιτς. Εντονότατες τις διαμαρτυρίες από τους βολιώτες για την υπόδειξη του πέναλτι και γενικότερα για την διαιτησία του Πολυθρόνη. Από την άσπρη βούλα ο Σέρβος Γκολεαδόρ δίνει στην Ένωση την πρωτοπορία στο σκορ στη συνάντηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Στο 85 και μετά το φάουλο των Λάμπρου, η μπάλα από τον Μίγα θα φτάσει στον Χαραλαμπόγλου που με διπλή προσπάθεια θα φέρει το παιχνίδι και πάλι σε ισορροπία. Όμως ο Γιώβης δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και στο 88, με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από τη σέντρα του Ζώα Μάριο, θα προσυπογράψει το πρώτο φετινό εκτός έδρας τρίποντο για την Ένωση. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, απόδραση για τους Πειραιώτες από το Λάμπρος Κατσόνη στο φινάλε. Στο 92 ο Ζέλσον αφήνει για τον Φρόιλερ που σκάβει την μπάλα, ο Σάλιακας με καρφωτή κεφαλιά ουσιαστικά με μπάζερ μπίτερ ξεκλειδώνει την άμυνα των Διωτών, χαρίζει το αμφωτικό εκτός έδρας τρίποντο για τους Ερυθρόλευκους, λύτρωση και για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ που ξεσπά. Όφη Αστέρας Άρτορ 2-2 στο 18, Αποστολάκης βάζει σε θέση οδηγού το σύνορο του Χρήστου Κόντι στο Παγκρίτιο στάδιο. Στο 24 το γύρισμα από τον Μέντεθ, ο Μακέντα θέτει και πάλι το Μάστο Ηράκλειο σε ίση βάση. Στο 50 ο Μπαρτόλο θα αποφύγει τρεις ομιλίτες αντιπάλους, ο Κοστούλας πάνω στη γραμμή θα στείλει την μπάλα πάνω στον Χρήστο Γιώργο, αποδέχτης ο Κετού δίνει την πρωτοπορία στο σκόρ στους Αρκάδες. Όμως στην τελευταία φάση ο Αθανασίου με ένα γκολ πραγματικά χαρμαϊδέστε θα διαμορφώσει την τελική ισοπαλία.
2: Η Εθνική Ομάδα Βόλετων Ανδρών ολοκλήρωσε την καλή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία μετά την ήττα της με 3-2 σετ από τη Φιλανδία στην φάση των 16. Οι διεθνείς του Κώστα Χριστοφιδέλη έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια να πάρουν την πρόκριση για τα προημιτελικά, αλλά λήγησαν στο tie break. Εκεί οι δύο ομάδες διεκδικούσαν επίσης όριστη νίκη με το σκορ στο 10-10, ενώ λάθη και κακές επιλογές από την ελληνική ομάδα επέτρεψαν στους Φιλανδούς να κερδίσουν με 15-13. Στο ποδόσφαιρο και το διεθνή χώρο, τα 930 γκολ στην καριέρα του έφτασε ο Λιονέλ Μέση μετά την ισοπαλία Ιντερ Μαϊάμι και Σαν Διέγκο. Στην Ιταλία, η Γιουβέντους νίκησε 2-0 την Αταλάντα, ενώ στο πορτογαλικό ντέρμπι η Πόρτο ήταν επιβλητική κόντρα στην Μπενφίκα με σκορ 3-1.
4: Στο ντέρμπι της Πορτογαλίας, Πόρτο Μπενφίκα 3-1. Ο Βέιγκα άνοιξε το σκορ στο 31-1. Οι Αετοί έμειναν στο 35 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λαγκλέ. Κεφαλιά του Μπα, 1-1 στο 51ο λεπτό. Οι Δράκοι διπλασίασαν με τον Φρόχολτ στο 54. Το τελικό 3-1 ο παλαιός μας γνώριμος Ιμπεόμ Χουάνγκ στο 60. Ο Παυλίδης είχε δύο καλές στιγμές στο 42ο και στο 83ο λεπτό. Στη Γαλλία, Μαρσέιγ Παρίς Σεν Ζερμέν 1-2. Κεφαλιά του Φεράν Τόρες 0-1 στο 66. Ο Γκόμες ισοφάρισε 6 λεπτά αργότερα. Ο Μαρκίνιος με διπλή προσπάθεια χάρισε την νίκη στην Παρί στο 74. Στην Ιταλία, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0. Ο Κονσεϊσάο στο 28ο και ο Μπρέμερς

0: Αντιέρ 0-1 στο 12. Υπέροχο φάουλ του Μέση, ισοφάρισε στο 24. Στα 930 γκολ καριέρας ο σπουδαίος Αργεντινός. Ο Σουάρες από πλάγια θέση έδωσε το προβάδισμα στην Ίντερ στο 74. Ο Ντράιερ και πάλι έφερε το μάτς στα ίσια στο 82ο λεπτό.
1: Την Τρίτη περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με παροδικές βροχές και καταιγίδες στη χώρα, πιο ισχυρές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Βόρεια Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία των 5 με 27 βαθμούς στα νότια και τους 30. Στην Αττική περιμένουμε παροδικές βροχές, πιθανώς και καταιγίδα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς καλό απόγευμα.

0: από την ανεμοδαρμένη Τίνο μέχρι την καταπράσινη Τριζινία να καλύπτουμε δύο προϊόντα που γεννούνται από τη γνώση και τη βαθιά σχέση των ανθρώπων με τη γη τους. Σήμερα η καλεσμένη μου είναι...
1: Καλημέρα!
2: Ποπ Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό.
1: Γεια σου Ανδρέα μου Τερβίση, ο λουλάς σου να μην σβήσει.
2: Σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.
3: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
4: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
5: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
6: Ό,τι αξίζει. Με την Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
2: Είναι εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
3: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
4: Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες,
5: οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
4: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
5: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
4: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες
5: και ανθρώπους που κρατούν την Ελλάδα ζωντανή.
4: Από τις κοινότητες του κόσμου
5: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
0: Ρίζες Abroad με την Ατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
8: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
9: Είναι στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
10: Ο διαιτητής κάθε διώξω και κάνω αυτό που να κάνει.
0: Πρόσωπα. Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα.
11: Θα είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις 2 Sport για να δείχνουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα.
0: Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

αφιέρωμα «Από την ιστορία στο βίωμα» ολοκληρώνεται με τον ντοκιμαντέρ «Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος» συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Το Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: σας.
1: Hello.
2: Ποιος είναι?
3: Καλέ ο Κίτη.
1: Δικιά μας είναι.
4: Πώς γελάστηκα έτσι εγώ η ατσίδα.
5: Αυθεντικές στιγμές που μεγάλωσαν γενιές και γενιές.
1: Εμένα σκοτώσεις. Έτσι και σκοτώσεις εμένα. Σε στιχάνει η Ελλάδα.
6: Όχο κάλλος.
1: Το εθνικό της ποιητή χάνει.
5: Ατάκες που έγιναν θρύλος.
7: Είστε τα ατρόμητα λεωτάρια της Σαρήμου.
1: Ευχαριστώ, Χριστό.
5: Αξεπέραστος, αγαπημένος ελληνικός κινηματογράφος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Στο Earth Cosmos.

0: αγάπη ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
3: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

0: Ακούτε τη φωνή των
1: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: ανάψουμε όπως εμείς θέλουμε.
1: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Φρύλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστο.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

Βάλα λίγες ψέματα για μένα. Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίο.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμορεμίο. Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύση.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρεσάβο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ισο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, Ισο Κλίγορ.

Γρηγόριος Πιθηκότσης. Από το Α ως το Μέγα.

0: Yasas, I'm Dr. Mariela Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούστε τώρα ένα solo music.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυνάτη δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω. Και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοδάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη.

Κοντονίρη Πιτσαρία, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάδρος.

έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεσμείς. Και μου έλεγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες καλά, καλά.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Istokrigore Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα. Γιάννης Πάρας.

Μη λες τίποτα τώρα, είναι άγια η ώρα που τα χείλη μας μίγουν και οι καρδιές μας ανοίγουν. Μη λες τίποτα.

0: να σ' αγαπάω.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πιναρασάβου είναι τα Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκισμού.
4: Στην εκπομπή

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βασκόπουλος, εγώ και εσύ.

κι εσύ. Πόσο η ζωή να μας μισεί, φεύγεις και

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τόλης Βοσκόπουλος.

0: γλυκό.
1: Ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανακοινώνεται εντός της εβδομάδος για την ενίσχυση των οικοκυριών. Από τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην επιδότηση θα κριθεί η τελική τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ. Αναλυτικά παραδείγματα. Σε δεινή θέση ο Φρίντριχ Μέρτς μετά τις νέες εκλογικές ήττες του Τσεντεού σε Βερολίνο και Μεγκλεμβούργο. Δεν παρετείται ο Γερμανός καγκελάριος παρά τη λαϊκή αποδοκιμασία. Η κατάθεση στον ανακριτή του υπνοθεραπευτή των Βορείων Προαστίων για τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Μια γνωστή μάνατζερ και ένας επιχειρηματίας τον είχαν συστήσει στον τραγουδιστή. Η επαγγελματική του σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό. Με πολλαπλές μαχαιριές η δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. Σκηνικό ληστείας έστησε ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με την αστυνομία. Διήμερο κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας από το βράδυ. Αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου.

0: Κυρίες και κύριοι, τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων από τα ακριβά καύσιμα οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο, ώστε οι ανακοινώσεις να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, θα αντληθούν σε πρώτη φάση τουλάχιστον 100 εκατομμύρια για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά και την επιδότηση των πετρελαίων κίνησης και θέρμανσης στην Αντλία. Η τελική τιμή πώλησης των καυσίμων θα εξαρτηθεί και από το ύψος της συμμετοχής των δηληστηρίων.
1: Παρά τις μικρές διακυμάνσεις, οι λιανικές τιμές των καυσίμων παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου. Το οικονομικό επιτελείο εκτενίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες των μέτρων στήριξης, προκειμένου να συγκρατηθούν στο μέτρο του δύνατου οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Ένα εικοσάρι που βάζαμε παλιά πλέον δεν φτάνει.
3: Πόλεμο έχουμε. Σ' άλλα κάτι πιο πολλά είναι.
1: Σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, το πόσο θα πληρώνει ο καταναλωτής στην Αγγλία από τον Οκτώβριο θα εξαρτηθεί όχι μόνο από τις διεθνείς τιμές, αλλά και από το εύρος της επιδότησης από κράτος και δηληστήρια.
2: Μια στασιμότητα βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και βέβαια βλέπουμε και μια στασιμότητα στα δηλισμένα προϊόντα τόσο στη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
4: Θα βλέπω ότι το πετρέλαιο και όλο είναι ίδιο με τη βενζίνη, που είχαν διαφορά περίπου στο 1 ευρώ.
1: Στα 2,195 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβη, όπου ισχύει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια. Στα 2,217 ευρώ το ντίζελ κίνησης μετά την κρατική επιδότηση 10 λεπτών και άλλα 5 λεπτά από τα δηληστήρια.
5: Τις επόμενες 1-2 ημέρες που μπορούμε να προβλέψουμε, βλέπουμε να σταθεροποιούνται λίγο οι τιμές, ίσως και μια μικρή υποχώρηση στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Η συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης στο επίπεδο το 1,75 ευρώ το λίτρο με διπλή επιδότηση από κράτος και δηληστήρια είναι ο στόχος του οικονομικού επιτελείου.
6: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει στο πορτοφόλι των ανθρώπων που μας βλέπουν είναι σίγουρα μια βοήθεια. Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης.
1: Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα η τιμή θα ήταν 2,05 ευρώ το λίτρο. Μεγαλύτερη στήριξη θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, καθώς το επίδομα αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια κατά 20%. Τα κριτήρια παραμένουν ως έχουν, με το ανώτατο όριο εισοδήματος στις 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και στις 29.000 για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το επίδομα αφορά πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς επίσης καυσόξυλα ή πέλετ.
0: Ο επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο για να δούμε, Θάνο, συνολικά παραδείγματα αλλά και πληροφορίες πώς μπορεί να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης τώρα.
7: Παναγιώτη, βεβαίως το κλειδί είναι να πέσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου και κρίνεται ως ελπιδοφόρο το γεγονός ότι πριν από λίγο είδαμε και τιμή στο βαρέλι κάτω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά ύστερα από αρκετές ημέρες.
0: Αυτό είναι ο αστάθμητος παράγοντας που ελπίζουμε να μας ευνοήσει με έναν τρόπο.
7: Και ο βασικός παράγοντας. Πάνω σε αυτόν έρχονται να προσθεθούν οι παρεμβάσεις από την πολιτεία και από τα δηληστήρια και πάμε να δούμε ποια είναι τα σχέδια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα οποία θα τα βλέπουμε. Βλέπουμε να ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες και να επικαιροποιούνται ανά 15 μέρες ή και ανά ένα μήνα ανάλογα και με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές. Το κεφάλαιο πρώτο βεβαίως, το πετρέλαιο κίνησης. Εδώ λοιπόν το πιθανότερο σενάριο είναι ότι πάμε στις αρχές Οκτωβρίου με μια επανάληψη αυτού που συνέβη το Σεπτέμβριο. Επιδότηση 5 λεπτά από τα δηληστήρια, επιδότηση 10 λεπτά από το κράτος, άθροισμα 15 λεπτά. Επί της τιμής που θα έχει διαμορφωθεί τότε και ελπίζουμε να είναι χαμηλότερη σε σχέση με σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε ιστορικό υψηλό στα πρατήρια τουλάχιστον για την περίοδο του πολέμου. Σενάριο δεύτερο, το οποίο αφορά στην αμόλυβδη. Εδώ προς το παρόν δεν έχουμε νέα από το κράτος ότι θα βάλει το χέρι στην τσέπη για την αμόλυβδη, άρα μένουμε μόνο στις αποφάσεις των δηληστηρίων αν θα παρατείνουν και για τρίτο μήνα την επιδότηση αυτά τα 10 λεπτά για να συγκρατηθεί η τιμή του συγκεκριμένου καυσίμου.
0: Που υφίσταται ήδη στην αμόλυβδη, έτσι, αυτή η παρέμβαση
7: που περιγράφεις. Ακριβώς, που πρέπει να σου πω ότι έχει και τις μεγαλύτερες καταναλώσεις, 3 δισεκατομμύρια λίτρα το χρόνο. Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης, μεταφερόμαστε στις 15 Οκτωβρίου, τότε θα μάθουμε το τελικό ύψος των επιδοτήσεων και εκεί θα είναι διπλή η παρέμβαση με βάση τα σχέδια που καταστρώνονται αυτή τη στιγμή. Δηληστήρια και κράτος πρέπει με τα σημερινά δεδομένα να φτάσουν σε μια επιδότηση 20 με 30 λεπτά για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Διότι αν σήμερα έβγαινε στην αγορά θα ήταν πάνω από 2 ευρώ, περίπου στα 2,05.
0: 1,75 το ακριβότερο από ό,τι καταλαβαίνω, μας περιέγραψε ο Πρωθυπουργός εδώ. 1,75 και ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει.
7: Και πάλι όμως το τι θα συμβεί τότε θα εξαρτηθεί από το ποια θα είναι η διεθνής τιμή. Αυτό θα έρθει να αφαιρεθεί από την όποια τιμή λιανικής διαμορφώνεται τότε.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης και πόσα θα πάρουν για να καταλάβουν.
7: Λοιπόν, εδώ έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Είμαστε στην φάση όπου θα γίνει μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Δεν αλλάζει τίποτε άλλο ως προς τα κριτήρια. Άρα λοιπόν το παράδειγμα το οποίο βλέπουμε, η τετραμελής οικογένεια στο Χαλάντρι ξέρει ότι θα βάλει στον οικογενειακό της προϋπολογισμό αυτό το ποσό το οποίο...

0: καταμορφώνεται και ανάλογα με την πηγή ενέργειας που θα διαλέξει. Θα πάρει λιγότερα, γύρω στα 267 ευρώ. Αυτό είναι περίπου 20% παραπάνω σε σχέση με αυτό που έπαιρνε πέρσι. Και θα δεις, στο ηλεκτρικό ρεύμα θα πάρει 371 ευρώ, στο φυσικό αέριο 285 ευρώ. Τίποτε άλλο δεν αλλάζει. Μιλάμε για μια καθαρή οριζόντια αύξηση. Ο κόσμος μπορεί να, που γνωρίζει τι πήρε πέρσι, ας περιμένει ένα συν 20% τουλάχιστον παραπάνω σε σχέση με πέρσι.
1: Αυτά είναι τα μέτρα που μπορεί και προχωρεί η κυβέρνηση. Να δούμε, θα γίνει στο Διεθνές Βουλή για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στο διεθνές ενεργειακό περιβάλλον, καθώς το ενδεχόμενο οι G7 να ανοίξουν τη στρόφιγγα των ενεργειακών αποθεμάτων βελτίωσε κάποιες αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε και έπεσε για πρώτη φορά, όπως μας είπε προηγουμένως ο Θάνος Τσίρος, μετά από αρκετές μέρες κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Μικρές ελπίδες για διπλωματική λύση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αποκλιμάκωσαν ελαφρώς νωρίς τη Δευτέρα τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα 101 δολάρια το βαρέλι. Όμως η πτώση της χρηματιστηριακής τιμής δεν αποτυπώνεται στην Αγγλία σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Η μέση τιμή καυσίμων στην Ευρώπη για την αμόλυβδη κυμαίνεται μεταξύ 1,84 και 2,15 ανά λίτρο, ανάλογα και με τη σύνθεση των εθνικών φόρων. Στην Πολωνία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Βέλγιο, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,822 έως 2,357, ενώ το ντίζελ από 2,005 μέχρι 2,426. Η Ελλάδα είναι κατά 12% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Στην Πολωνία, μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, μην μπορώντας να απορροφήσουν το υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, γεγονός που τις καθιστά μη ανταγωνιστικές.
3: Nobody can handle so huge increase in so short time. Our cost increased over 20%.
2: Στη Γαλλία οι πολίτες εκφράζουν αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και ζητούν μέτρα.
4: 134,50 €, on a plus d'une journée de travail là. Je sais pas, demander à faire du télétravail ou peut-être aller chercher un nouveau poste pour se rapprocher de la maison.
2: Ο πρόεδρος Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση των G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.
5: À la fois pour accroître la coopération et éviter des tensions inutiles entre les pays du G7 et nos principaux partenaires, pour aussi considérer les options de libération potentielle de stocks stratégiques.
2: Πρόσφατα πάντως, η Σαουδική Αραβία κατάφερε να ανακατευθύνει για εξαγωγή 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσω του Ομάν, από λιμάνι που βρίσκεται στην έξοδο των στενών του Ορμούζ. Η Γερμανία πάντως από την 1η Οκτωβρίου σχεδιάζει μείωση φορολογίας στη τιμή της βενζίνης κατά 17 λεπτά το λίτρο, ενώ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και για επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων το αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πολύ περισσότερο όμως τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Η αρχή θα γίνει απόψε μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
6: Κρίσιμη εβδομάδα επαφών με ξένους ηγέτες ξεκινά για τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο μιας εκ των πιο σημαντικών συνόδων του ΟΗΕ με ανοιχτά τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το πρόγραμμα επαφών του Αμερικανού Προέδρου ανοίγει ο Γάλλος Πρόεδρος. Στην ατζέντα οι δύο πόλεμοι αλλά και ο εμπορικός πόλεμος με φόντο και τη σύσφυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Τραμπ και Μακρόν έχουν προγραμματίσει συναντήσεις και με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο περιθώριο του συνόδου του ΟΗΕ. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπενθυμίζει το κόστος του πολέμου.
7: Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία. Αυτός ο παράλογος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί.
6: Στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος είναι και η συναντήση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, καθώς αναζητείται διεύθυντος από το μέτωπο στο Ιράν. Μέτωπο που διευρύνεται με την συμμετοχή και των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης και με την Τεχεράνη να απειλεί χρήση νέων όπλων εάν δεχτεί επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει την επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη, χωρίς να αποκλείται και συνάντηση Τραμπ-Πεζεσκιάν. Κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.
8: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elas Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
9: Η τσίψη που χρειάζονται και είναι αναγκαία σε κάθε συσκευή από το κινητό τηλέφωνο μέχρι οποιαδήποτε εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, και μετά θα επισκεφθεί και την Tesla, την εταιρεία του Elon Musk, η οποία και αυτή βεβαίως είναι στις τρεις μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως σε θέματα υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Θα συναντηθεί επίσης και με επενδυτικά ταμεία τα οποία επενδύουν στην υψηλή τεχνολογία. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ φέτος, το λέμε και από χθες, έχει επικεντρωθεί κυρίως στο θέμα των επενδύσεων αλλά και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ένα θέμα που απασχολεί παγκοσμίως αυτή τη στιγμή την παγκόσμια κοινότητα, και είναι κάτι το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα, και για να έχει παρουσία η Ελλάδα σε αυτή την κοσμογονία η οποία συντελείται, αλλά και... Ναι.
1: Αλλά και προφανώς, φαντάζομαι θα επεκταθούν οι επαφές και με την εξωτερική πολιτική και με τον ενεργειακό και με τους πολέμους. Εκεί θα πάμε τώρα, στη Γεωργία Χαρατζιώτη, καθώς το πρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης Γεωργία είναι προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει ο Τραμπ και βεβαίως και τις κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει με όποια πρόσωπα επιλέξει να συναντηθεί.
10: Ναι, Παναγιώτη, και τον περιμένουμε από ώρα σε ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη τον Αμερικανό Πρόεδρο, με μια σειρά με μεγάλα ανοιχτά μέτωπα, όπως ανέφερες και εσύ, από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι την Γροιλανδία και τη σχέση με την Κίνα. Θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να πάρει απαντήσεις και να διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις του. Οι επαφές του Αμερικανού Προέδρου ξεκινούν απόψε κιόλας με τον Εμμανουέλ Μακρόν και αύριο με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν και πότε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου. Ενώ άπαντες, Παναγιώτη, έχουν το βλέμμα του στραμμένο στην αυριανή ομιλία του. Μιλάει δεύτερος αμέσως μετά τη Βραζιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης και κυρίως ο ίδιος ο ΙΕ, γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαιη η αναφορά του στην ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού. Το παζλ όμως αμερικανικής στρατηγικής θα συμπληρωθεί ουσιαστικά στην Ουάσιγκτον, όταν ο Τραμπ θα καθίσει απέναντι από τον Κινέζο Σι Τζιπίνγκ για να συζητήσουν για το εμπόριο, δασμούς, τον πόλεμο με τον Ιράν και στην Ουκρανία, την Ταϊβάν και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και υπάρχει δραστηριότητα και επαφές και του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη. Σωστά, Γεωργία?
10: Ναι, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε σήμερα το πρωί το πρόγραμμα των επαφών του. Περιλαμβάνει πλήθος διμερών επαφών και τριμερών συναντήσεων. Ενώ αυτή την ώρα συναντάται με τον νέο πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, τον Χαλιλούρ Ραχμάν από τον Μπαγκλαντές.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο Μελέτη, ευχαριστώ τη Γεωργία Χαρατζιώτη. Πλούσιο ρεπορτάζ βεβαίως εδώ από την ΕΡΤ για όλες τις επαφές. Εκεί νομίζω ότι θα παιχτούν όλα τις επόμενες μέρες, θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ από την Αθήνα. Τώρα, στη Γερμανία θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Τις επόμενες κινήσεις του σχεδιάζει ο καγκελάριος Μέρτς μετά την ιστορική ήττα του CDU σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Ο ίδιος βρίσκεται σε δεινή θέση, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα καταστροφή, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες μέρες για την παραμονή του στο τιμόνι της Γερμανίας.
11: Ο καγκελάριος Μέρτς επιμένει, δεν παρετείται και πλέον δίνει προτεραιότητα στην προώθηση μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της γερμανικής οικονομίας.
12: Ich bin dankbar, dass wir von den Sozialdemokraten heute Morgen hören, dass sie an der Koalition in Berlin festhalten wollen. Das gilt auch für uns, das gilt auch für mich. Wir sind gemeinsam entschlossen, den historischen Aufgaben, denen sich unser Land gegenüber sieht.
11: Από την πρώτη στιγμή βεβαίως είχε αναγνωρίσει ότι τα αποτελέσματα στις κρατηδιακές εκλογές σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο ήταν καταστροφικά για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
12: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
11: Ειδικά στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το CDU είπε στη ιστορική ήττα. Έμεινε για πρώτη φορά στα 77 χρόνια της ιστορίας του εκτός τοπικής βουλής. Και για πρώτη φορά η κάλπη ανέδειξε νικητή το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία.
13: Und das zeigt doch hier ganz klar, dass wir die CDU als Volkspartei
14: dass der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird. Ich denke, die Kanzlerdämmerung, sie hat begonnen. Und
11: στο Βερολίνο η ήττα ήταν επίσης βαριά, καθώς οι χριστιανοδημοκράτες έχασαν 10 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες εκλογές. Παρά τα αυτά, έμειναν στη δεύτερη θέση, ενώ πρώτο ήρθε το κόμμα αριστερά γράφοντας ιστορία. Σε κάθε περίπτωση στη Γερμανία επικρατεί προβληματισμός με την αλματώδη άνοδο της ακροδεξιάς και την κατακρίμνηση των ποσοστών των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων της μεταπολεμικής περίοδου.
15: Chaoten, die die AfD gewählt haben, die haben im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Denn die ähnliche Lage hatten wir vor fast 100 Jahren schon mal.
11: Σχολιάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα, το Κρεμλίνο μίλησε για το τίμημα που πληρώνει η Γερμανία για την απεξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.
1: Λοιπόν, σύνδεση με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Καθώς, Γιώργο, το πλήγμα που δέχτηκε ο καγκελάριος Μέρτς είναι πάρα πολύ ισχυρό, διπλό. Από το 1951, αν δεν απατώμε, έχει να μην μπει σε κρατήδιο, κοινοβούλιο κρατηδίου. Το ερώτημα είναι, αυτό που άκουσα στο βίντεο εδώ να λένε οι πολιτικοί του αντίπαλοι, θα τον βγάλει το χρόνο ως καγκελάριος?
6: Σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που περιμένει η απάντηση, αν θα βγάλει το χρόνο και αν θα βγάλει και την θητεία του την τετραετία. Φαντάζει πολύ μακριά μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Χθες έκλεισε μια εκλογική χρονιά 2016 με τα χειρότερα αποτελέσματα για το Μέρτς και για το κόμμα του, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά χθες ήταν προετοιμασμένος ο Μέρτς, Παναγιώτη. Μόλις 14 λεπτά από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, αναγνώρισε την ιστορική ήττα για τους χριστιανοδημοκράτες, αναγνώρισε και τις δικές του ευθύνες. Αλλά φρόντισε εκ των προτέρων όμως να έχει μαζί την ηγεσία του κόμματός του για να κλείσει τον κύκλο σεναριολογίας περί αντικατάστασής του που είχε ανοίξει με την νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από 2 εβδομάδες. Ο Μέρτς παραμένει λοιπόν πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και της ΓΕ Καγκελάριος μέχρι νεοτέρας όμως. Διότι
1: υπάρχουν φωνές μέσα στο κόμμα του που λένε ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί?
6: Αυτή τη στιγμή όχι, δεν υπάρχει κανένας, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, Παναγιώτη, και κανένας πρόθυμος αντικαταστάτης από το κόμμα του. Και συνταγματικά δεν είναι εύκολη η ανατροπή του καγκελάριου. Άλλωστε, σε μια συγκυρία που διωγγώνονται τα άκρα και συρρυκνώνεται το πολιτικό κέντρο, το τελευταίο που χρειάζεται το CDU και χρειάζεται και η Γερμανία είναι μια κυβερνητική κρίση και μια πολιτική αστάθεια. Το ερώτημα όμως αν ο Μέρτς θα εξαντλήσει την τετραετία, όπως είπαμε, είναι ανοιχτό. Ο Φεβρουάριος του 2029 που τελειώνει η τετραετία φαντάζει πολύ μακριά, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ. Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος που έχει μπροστά του είναι ναρκοπαίδια για την κυβέρνησή του και στην ουσία ο Μέρτς πήρε, Παναγιώτη, μία ανάσα μέχρι την άνοιξη του 27, τότε θα έρθει ένας νέος κύκλος τοπικών εκλογών στη Δυτική Γερμανία και αυτές μπορεί να αναδείξουν και το διάδοχό του.
1: Νομίζω ότι το ενεργειακό είναι ένα κομμάτι το οποίο αν δεν λυθεί πανευρωπαϊκά θα έχουν πρόβλημα. Βλέπουμε ήδη πολλές κυβερνήσεις στο εξωτερικό να έχουν πρόβλημα. Το ενεργειακό είναι κομβικό λοιπόν για την εξέλιξη των πραγμάτων. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Παπά, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, νέα γυναικοκτονία είχαμε στην Οικουμενίτσα, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά με θύμα μια 25χρονη κοπέλα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι τη σκότωσε και επινόησε μάλιστα μια ολόκληρη ιστορία ότι έπεσαν θύματα ληστείας από 4 κουκουλοφόρους. Η άτυχη κοπέλα φέρει πάνω της πάνω από 10 μαχαιριές, δηλαδή στο λαιμό και στην πλάτη.
16: Το 10ο θύμα γυναικοκτονίας από την αρχή του χρόνου είναι η 25χρονη στην Οικουμενίτσα. Δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με τον οποίο είχαν χωρίσει μόλις πριν από έναν μήνα. Ο ιατροδικαστής κατά την αυτοψία στο χώρο διέκρινε στο σώμα της τουλάχιστον 10 πλήγματα με μαχαίρι στην πλάτη και στο λαιμό, ενώ το θύμα έφερε και μυντικά τραύματα στα χέρια.
17: Ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί. Ένα καλό παιδί. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτό το γεγονός. Το μόνο που είχε πει όταν είχε έρθει για δουλειά ότι είχε μια σχέση με ένα παιδί από την Αθήνα.
16: Το καθομολογία δράση ουσιαστικά έκαψαν οι αρχικοί της χειρισμοί που δεν είχαν καμία βάση, οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε και η άτσαλη σκηνοθεσία μιας υποτιθέμενης ληστείας που έστησε για να καλύψει τα ίχνη του. Το έγκλημα έγινε το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομου. Ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι η κοπέλα του προσδώσε 2.000 ευρώ και ότι έδωσε ραντεβού για να λύσουν την εκκρεμότητα. Τσακώθηκαν, είπε και πάνω στον τσακωμό τη μαχαίρο σε μένα σουριά και στη συνέχεια αυτό τραυματίστηκε σε μια προσπάθεια να πείσει τις αρχές ότι τους επιτέθηκαν 4 κουκουλοφόροι.
18: Ένας άγγελος. Δεν υπάρχουν λόγια να πω για αυτήν την κοπέλα. Αλλά αυτός ήτανε
16: Οι αστυνομικοί διατηρούν τις επιφυλάξεις τους και για τον ισχυρισμό περί χρέους, καθώς ο χωρισμός τους ήταν πολύ πρόσφατος και δεν αποκλείουν το κίνητρο να ήταν εξ ολοκλήρου ερωτικό. Αρχικά την αστυνομία κάλεσε ένας περαστικός που είδε το άψυχο και αιμόφυρτο σώμα της άτυχης κοπέλας στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου. Λίγο μετά κάλεσε και ο ίδιος ο καθαμολογία δράστης που επικαλέστηκε τον ισχυρισμό της δίθεν επίθεσης από αγνώστους. Τον εντόπισαν σε πυκνή βλάστηση σε κοντινή απόσταση από το θύμα με τραύματα στο θωράκα. Εξ αρχής οι αστυνομικοί πίστεψαν ότι είχε αυτό τραυματιστή. Όμως είχε και ένα πιο βαθύ τραύμα εξαιτίας του οποίου χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
18: Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.
16: Ο δράστης ομολόγησε ότι πέταξε το όργανο του φόνου σε ένα σημείο λίγο μετά το κιόσκι. Εκεί το βρήκαν οι αστυνομικοί και το μετέφεραν για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο 27χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο Ιγουμενίζας.
1: Ενώπιον του ανακριτή εμφανίστηκε αυτοβούλος ο υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που έλαβε στο κινητό του από την γιατρό της Καρνεάδου. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή, δύο μέρες πριν τον θάνατό του, και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση του με την κατηγορούμενη.
19: Ο θεραπευτής, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, δεν δέχτηκε να αποκαλύψει περισσότερα βγαίνοντας από τον ανακριτή. Είναι ο άνθρωπος, τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε στείλει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχτηκε σειρά ερωτήσεων για τη φωτογραφία αυτή.
20: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
21: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει.
19: Ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει πως η συνάντησή του με τον τραγουδιστή έγινε δύο ημέρες πριν από το θάνατό του σε ουδέτερο χώρο. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μια γνωστή μάνατζερ καλλιτεχνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής προσδιορίσε την επαγγελματική συνεργασία που είχε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Όπως ισχυρίστηκε, του συνέδεε επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
20: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος, και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
19: Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, τον Γιώργο Μαζονάκη είχε συναντήσει πρώτη φορά την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και έδωσαν νέο ραντεβού για το απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου, ώστε να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή. Ήταν η μέρα που ο τραγουδιστής είχε κλείσει και το ραντεβού στο ιατρείο της Καρνεάδου.
20: Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
19: Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα από τις επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με ποιους και πόσες φορές επικοινώνησαν το επίμαχο χρονικό διάστημα που είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της ιατρού. Κάτι που, αν επιβεβαιωθεί, δεν αποκλείεται να στρέψει την έρευνα του ανακριτή προς άλλες κατευθύνσεις.
23: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι και οι προγραμματισμένοι και οι απορριθμοποιητοί, έγινε σειρά ελέγχων από τον ΙΣΑ. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν που τους πάρει κανένα είδηση. Έκρυβαν λοιπόν το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος.
19: Τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.
1: Νέα καταγγελία για ανεπανόρθωτες βλάβες μετά από ανέμακτη βλεφαροπλαστική από ειδικευόμενο γιατρό φέρνει στο φως το Earth News. Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα MedWatch εντόπισε εκατοντάδες ύποπτες δομές και παράνομες διαφημίσεις με το Υπουργείο Υγείας να ξεκινά εκτεταμένους ελέγχους.
24: Η γυναίκα τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε κέντρο αισθητικής, το οποίο υποβλήθηκε σε ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Όπως λέει στο Earth News, υπέστη ανεπανόρθωτες βλάβες.
25: Με κάλεσαν για ένα δωρεάν καθαρισμό, ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα από πολλά τηλεφωνήματα, επισκέφτηκα και εγώ το χώρο για αυτό το δωρεάν καθαρισμό. Με συμβούλευση για τους μαύρους κύκλους να κάνω μια ανέμπακτη βλαφεροπλαστική, η οποία γίνεται με ένα μηχάνημα που σε καίει κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Με έκαψε. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι ο κύριος ήταν ένας απλός ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 24 δεν είχε καν ορκιστεί ως γιατρός.
24: Από την έρευνα στο χώρο προέκυψε ότι τα άτομα που τον διήφθηναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα, παρόλα αυτά συστήνονταν ως γιατροί.
0: Η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικών κλινική διέκοψε τη λειτουργία της, έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση όπου συνέστησαν νέα κλινική εντός εισαγωγικών με άλλη επωνυμία. Η δε δραστηριότητά τους συνεχίζεται παράνομα μέχρι και σήμερα.
24: Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφάλισε το Earth News από την εφαρμογή MedWatch, από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 6.111 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Οι κόκκινες δομές, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν, είναι 142. Με κίτρινο χρώμα είναι 589 δομές και με περιεχόμενα 12.496.
2: Κυρίως είναι τρία δομές.

0: άλλα τα μεγάλες περιοχές που υπάρχουν προβλήματα. Η μία είναι ότι υπάρχουν ιατρία με ειδικότητες που δεν και διαφημίζουν πράξεις στις οποίες αυτές οι ειδικότητες δεν μπορούν να τις εκτελέσουν στο ιατρείο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι δομές οι οποίες κάνουν υπερβολική διαφήμιση, έχουν testimonials, έχουν μαρτυρίες στα site τους για πράγματα που δεν ισχύουν πολύ εύκολα, δηλαδή 100% σου περνάει ο πόνος. Και το τρίτο είναι δομές οι οποίες δεν έχουν πρακτικά ισχυρίζονται πράγματα και διαφημίζουν φάρμακα ή που αυτό απαγορεύεται.
2: Στις 17 Σεπτεμβρίου υπήρχε διαφήμιση που παρουσίαζε τον Botox ως έπαθλο διαγωνισμού. Σε άλλη διαφήμιση έδιναν τη λιποαναρρόφηση ως δώρο σε τρεις νικητές, ενώ άλλο κέντρο ομορφιάς διαφήμιζε αιμοληψία με έκπτωση από 210 στα 69 ευρώ και νέσιμες θεραπείες και πλασμα αίματος σε εκπτωτικό πακέτο.
3: Όλα αυτά θα πάνε μετά στον ιατρικό σύλλογο και βάσει των φακέλων και των στοιχείων που υπάρχουν εκεί θα τα τσεκάρουν.
2: Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται το app που θα κατεβάζουν οι πολίτες στο κινητό τους τηλέφωνο για να ελέγχουν οι ίδιοι τα ιατρεία, Ινστιτούτα και ΣΠΑ που επισκέπτονται χωρίς να απαιτείται QR code.
1: Στο στούντιο δίπλα μου βλέπετε τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, καλησπέρα. Κομίζεις καταιγίδες, κεραυνούς, τα διαβάζω κιόλας, κεραυνούς και πτώσεις θερμοκρασίας. Όχι καλά, μαντάστα.
4: Δεν τα έχω και εδώ στα χέρια μου, με 3D.
1: Θα τα δείξεις εκεί.
4: Λοιπόν, να πούμε το εξής, Παναγιώτη, το φθινόπωρο έρχεται πραγματικά με ορμή και έρχεται όμως πραγματικά στην ώρα του. Την ώρα που το περιμένουμε, λοιπόν. Mm-hmm. Έχει μπει ο Σεπτέμβρης, τελειώνει σχεδόν. Επομένως, περιμένουμε και αυτές τις φθινοπορεινές.
1: Άρα, φθινόπωρο το λες.
4: Φθινόπωρο το λέω.
1: Δηλαδή, όχι πρώιμο χειμώνα.
4: Όχι, σε καμία εντάξει περίπτωση. Αν και η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι κατακόρυφη σε κάποιες περιοχές. Μιλάμε έως και 10 βαθμούς κάτω και να μιλήσουν οι αριθμοί για να δούμε. Πού θα συμβεί λοιπόν αυτό. Σήμερα στην Καρδίτσα είχαμε 33 βαθμούς. Αύριο δεν θα ξεπερνάμε τους 23. Στη Φλόρινα από τους 29 στους 19 μέσα σε μόλις 24 ώρες. Έβαλε και την Αθήνα. Σήμερα νομίζω η ζέστη ήταν πολύ ενοχλητική για όσους κυκλοφορήσαμε έξω. Αύριο υπόσχομαι δροσιά με θερμοκρασίες μέχρι και 26 βαθμούς.
1: Νορμάλ.
4: Όμως Παναγιώτη, ναι, νορμάλ. Παγιώνεται και το έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Έλα να δούμε πώς θα ξυπνήσουν στο Μέτσοβο.
1: Για
4: τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες μονοψήφιες, 4 βαθμούς μόλις. Εδώ ταιριάζει και ο Θάνος Τσίρος με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι εκεί οι άνθρωποι, γιατί γι' αυτό κοίταγα τη Φλόρινα προηγουμένως, το θέμα είναι ότι αρχίζει και η διαδικασία της θέρμανσης στα
4: διάρκεια. Τώρα με μονοψήφιες τιμές στην Τρίπολη, μόλις 7 βαθμούς, αλλά έβαλε και την Αττική στην Κηφισιά, Τετάρτη βράδυ, Κυριακή πρωί, μόλις 12 με 13 βαθμούς. Άρα νομίζω και εμείς εδώ θα χρειαστούμε φουτεράκι και θα χρειαστούμε και ομπρέλα, διότι και τες βροχές και καταιγίδες θα έλεγα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Όμως κάποιες περιοχές είναι πιο επίφοβες, πιο επικίνδυνες για πιο έντονα φαινόμενα.
1: Ναι.
4: Προσοχή λοιπόν ιδιαίτερα θα έλεγα σε Χαλκιδική, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Σε αυτό το κομμάτι της χώρας τα προγνωστικά δίνουν ακόμα και 60 τόνους νερό να στρέμμα. Είναι τιμές ικανές για κάποια προβλήματα πλημμυρικά σε αυτό το κομμάτι της χώρας.
1: Είναι μεγάλη ποσότητα.
4: Είναι μεγάλη ποσότητα.
1: Όταν είναι και στενό το χρονικό διάστημα, φαντάζομαι που.
4: Στις περιοχές τα φαινόμενα, ακόμα και ξηρά τα εδάφη, ξέρεις, δεν μπορούν να απορροφήσουν και τόσο
1: πολύ
4: εύκολα.
1: Προφανώς.
4: Επίσης, να πούμε το εξής, αύριο θα έχουμε και στην Αττική μπόρα. Πιο γενικευμένη κυρίως με σημερινές ώρες, μαζί με ανέμους που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη. Για να δούμε και στο Θερμαϊκό, γιατί και εκεί θα έχουμε πολύ υψηλές εντάσεις ανέμων. Μεγάλη προσοχή το επόμενο δήμερο και στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος να δούμε τι θα γίνει από την Τετάρτη. Διότι αυτά τα φαινόμενα που είπες και εσύ έρχονται και τα λοιπά, τι κομίζω. Κομίζω και μια βελτίωση μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή την Τετάρτη θα έχουμε εξασθένιση των φαινομένων. Βλέπεις πάνε στα ανατολικά και τα νότια και σιγά σιγά θα φθίνουν σε ένταση. Μένει ο βοριάς, μένουν οι δροσερές θερμοκρασίες μέχρι 26 βαθμούς και λίγο θα ανέβουμε το Σαββατοκύριακο κανένα 2 βαθμούς. Πάλι κανονικές θα είναι οι τιμές για την εποχή. Άρα προσοχή για 24 ώρες θα έλεγα, κυρίως στο κομμάτι της χώρας που είπαμε εκεί, Μαγνησία, Σποράδες και
1: εντάξει, μας δρόσησες, δεν ήταν κακό όμως, οφείλω να σου πω. Λοιπόν, αρκεί να μην υπάρχουν προβλήματα, βέβαια, τις βροχές όπως επισήμανες. Νικολέτα Γιακοπούλου, θα δούμε και στα άλλα δελτία ειδήσεων βεβαίως για όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Στη Ρωσία θα πάμε τώρα. Συντριπτική επικράτηση και νέο ιστορικό ρεκόρ σημείωσε το κόμμα του Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, στις βουλευτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον 355 έδρες στην κρατική Δούμα. Δεικτικό ήταν το σχόλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκανε λόγο για επίφαση δημοκρατίας.
5: Εν μέσω μπαράζ επιθέσεων από ουκρανικά ντρόουν, οι εκλογές στη Ρωσία ολοκληρώθηκαν με λιγοστές εκπλήξεις.
6: Единая Россия набрала 57,83%.
5: Για πρώτη φορά το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κερδίζει 355 από τις 455 έδρες στη Δούμα, αριθμός ρεκόρ και μάλιστα με ενισχυμένο ποσοστό σε σύγκριση με το 49,8% των προηγούμενων εκλογών του 2021.
7: Despite more than 4.5 years of Russia's war on Ukraine, despite huge troop losses on the battlefield for the Russian army.
5: Αναλυτές θεωρούν πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα για να δείξει ότι όλη η Ρωσία ενωμένη στηρίζει τον πρόεδρο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
8: Of the 10 parties running in this election, not one opposes the war or opposes Vladimir Putin. In fact, the only party that is for peace in Russia. And that's why critics say this vote is neither free nor fair.
9: Интерес выбор на свой участок для голосования.
10: На мой взгляд, результаты вообще были вполне предсказуемы, и этого и стоило ожидать.
11: Все будет.
12: Everything will be as usual. The ruling party will win. Therefore, I do not and cannot have any new expectations. That would be foolish.
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την εκλογική διαδικασία κάνοντας λόγο για προπέτασμα δημοκρατίας και προτείνει κυρώσεις σε βάρος όσων βοήθησαν να στηθούν για πρώτη φορά κάλπες και στις 4 ουκρανικές περιφέρειες που έχει
1: προσφύγει. Να δούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι εμείς τώρα τη Λίδα Παπαδοπούλου, καθώς έχουμε προσφυγή Λίδα στη δικαιοσύνη από μεγάλα ειδησογραφικά δίκτυα στις ΗΠΑ, στα οποία τους απαγόρευσε την είσοδο στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.
13: Έτσι είναι, τα τρία δίκτυα CNN, Politico και MS Now έχουν ήδη καταθέσει αγωγή εναντίον του αποκλεισμού τους και έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά το Λευκό Οίκο, ο οποίος προς το παρόν δεν κάνει ανακοινώσεις, δεν σχολιάζει την είδηση. Τη σχολίασε όμως ο πρόεδρος Τραμπ με ανάρτηση του στο Τρουπ Σόσερ, στην οποία επισημαίνει ότι ο Λευκός Οίκος δεν στρέφεται εναντίον της ελευθερίας του τύπου που επικαλούνται τα τρία μεγάλα δίκτυα, αλλά εναντίον των δικτύων των fake news, των ψευδών ειδήσεων, όπως λέει, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα απειλή για την εθνική ασφάλεια. Η υπόθεση όμως, Παναγιώτη,
1: είναι εγώ ότι να απαγορεύεις την είσοδο σε ένα σημείο. Η κριτική εκατέρωθεν είναι δεκτή. Δεν είναι κακό να υπάρχει κριτική στα μέσα ενημέρωση. Αποκλεισμός όμως από διαδικασία παρουσίας, μάλιστα σε χτυπάει η καρδιά της Αμερικής.
13: Θα θυμίσουμε και με το Σοσιαλιστές. Να πούμε λοιπόν ότι η υπόθεση παίρνει νέα διάσταση, καθώς το CNN αποκλείστηκε επίσης από την τηλεοπτική κάλυψη του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ένδειξη λοιπόν συμπαράστασης, 4 ακόμα μεγάλα δίκτυα, το ABC, το CBS, το Fox και το NBC ανακοίνωσαν ότι αναστέλουν και εκείνα την τηλεοπτική κάλυψη του Προέδρου.
1: Και το Fox.
13: Και το Fox.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε όλη τη σχέση του Προέδρου Τραμπ με το Fox News. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την ελληνική πολιτική σκηνή. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και τη στιγμή.

0: τιμές καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ζητεί η αντιπολίτευση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά πως η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες που στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους σε συνάρτηση με το ΑΕΠ.
1: Η ακρίβεια και η επιβάρυνση του κόστου των καυσίμων στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με αιχμή την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει πως η χώρα μας είναι στις τρεις πρώτες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
2: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
1: Χρειάζεται διαφορετικό μείγμα πολιτικής, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, που προτείνει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
3: Δεν απαιτείται καμία άδεια. Άδεια θα απαιτείτο εάν χαμηλώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από 459 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Εμείς το έχουμε στα 700 ευρώ. Είναι σχεδόν διπλάσιο, αντιλαμβάνεστε, το βαθμό εσχροκέρδειας του κράτους.
1: Κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, προτείνει το ΚΚΕ.
4: Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια.
5: Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία.
1: Τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τα περικόφτερη αποδεικνύονται ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα. Το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί μία ακόμα φθηνή δικαιολογία.
2: Ουδέποτε υπόθηκε από εμάς ότι δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παράδειγμα για τη βενζίνη. Αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο πλαίσιο του διαλόγου στην Ευρώπη και αυτής της νέας πραγματικότητας θα εξεταστεί η δυνατότητα μια τέτοια έκτακτη παρέμβαση να μην συμπανών.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το Air News προανήγγειλε τις προτάσεις νόμου που θα καταθέσει η Πλευσή Ελευθερίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης είναι και επιβεβλημένο αυτό να γίνει.
1: Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
0: Την άμεση αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη ζητεί η Αλεξάνδρα Σδούκου, κατηγορώντας τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ για σεξιστική επίθεση, όταν δήλωσε πως εκείνη χαργεντιζόταν με υπουργούς. Ο ίδιος αρνείται, στηρίζοντας ότι αναφορά.
8: Σε με τοπική κυβέρνηση αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η κόντρα με αφορμή το σχόλιο που έκανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης δημόσια για την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία τον κατηγόρησε για σεξισμό.
9: Κυρία Σδούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας. Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικό σύμβουλο, εσείς χαρτιοδοτήσατε σε υπουργός.
8: Αντίδραση από την Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία ζήτησε την άμεση αποπομπή Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.
10: Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κύριο Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμείνει μέλος του. Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κυρίου Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
8: Απάντησα πολιτικά στην κυρία Σδούκου, ανέφερε σε νέα ανάρτησή του ευρωβουλευτής, ισχυριζόμενος πως χρησιμοποίησε τη λέξη χαργεντιζόταν ως πολιτική απάντηση σε μια προηγούμενη φράση της ίδιας.
11: Ουδέποτε προσέδωσε οποιαδήποτε άλλη χρειά όπως θέλει να επενήσετε, κυρία Σδούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.
8: Η αναφορά του ευρωβουλευτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να ζητάει από τον Νίκο Ανδρουλάκη να απομονώσει τέτοιες συμπεριφορές.
12: Η Αλεξάνδρα Σδούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας.
0: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 27,5% στην πρόθεση ψήφου και 30% στην εκτίμηση, καταγράφει δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
13: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, με διαφορά 14,5 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Των 36 κατηγορουμένων, ενώ η απόφαση για το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών του Σταθμάρχη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου.
2: Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων, συνεχίστηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών.
3: Αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών. Που έφυγαν όμως με τόσο βία από αυτή τη ζωή, που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν οι 36 κατηγορούμενοι που δεν βρεθήκαν ούτε σήμερα.
4: Ευελπιστούμε οι καταθέσεις μας να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να έχουμε μία δίκαιη δίκη.
2: Για τις 29 Σεπτεμβρίου επιφυλάχθηκε η έδρα να ανακοινώσει την απόφασή της επί του αιτήματος για πραγματογνωμοσύνη και έλεγχο στο κινητό του μοιραίου σταθμάρχη.
5: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι τυφλή, καμιά φορά κουφή, καμιά φορά ανεξάρτητη. Σας ζητώ να κάνετε τα πάντα για να βρεθεί η αλήθεια. Θέλω η δικαστική εξουσία να κατακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
2: Οι γονείς που κατέθεσαν επικέντρωσαν στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, ενώ αναφέρθηκαν και στο θέμα της διαχείρισης του χώρου μετά το δυστύχημα.
6: Αυτό που χαρακτηριστικά και η κυρία Λάτα και ο κύριος Κούπας είπαν για την περιβόητη κορδέλα που ποτέ δεν τοποθετήθηκε από τους αρμόδιους, θα έπρεπε να είναι, αλλά δυστυχώς δεν ήταν, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας.
7: Κάθε μια μαρτυρία είναι μία ψηφίδα στο μοσαϊκό της συγκρότησης της πραγματικής εικόνας.
2: Η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη.
1: Νέο πλαίσιο τίθεται από σήμερα σε ισχύ για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η νέα διαδικασία δίνει στους οφειλέτες δυνατότητα να ζητούν ρύθμιση χρεών, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση.
8: Τη δυνατότητα στους οφειλέτες να κρατήσουν την κύρια κατοικία τους, πληρώνοντας χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε δημόσιο και τράπεζες, προσφέρει πλέον ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
9: Σίγουρα η πρώτη κατοικία θα πρέπει να προστατεύεται υπό κάποιες προϋποθέσεις φυσικά.
8: Ο οφειλέτης που διαθέτει και άλλα περιουσιακά στοιχεία πέραν της κύριας κατοικίας μπορεί μέσω της πλατφόρμας να συνενέσει στη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας του. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώνεται αυτόματα το συνολικό ύψος της οφειλής του, άρα και οι μηνιαίες δόσεις.
10: Αυτός να πω είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας πρώτης κατοικίας. Όχι ο νόμος Κατσέλη. Πέτυχε ο εξοδικαστικός. Μειώσαμε το ποσό υπαγωγής από τις 10 στις 5.000 ευρώ και τώρα τον μετατρέπουμε σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας. Θα πληρώσει ο κόσμος, αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων του.
8: Ο φιλέτης με συνολικό χρέος 300.000 ευρώ διαθέτει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ και άλλα κίνητα ύψους 50.000 ευρώ. Με τη νέα διαδικασία συνενεί στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων και το τελικό ύψος της οφειλής διαμορφώνεται στα 150.000 ευρώ, ως και η αξία της κύριας κατοικίας. Το υπόλοιπο χρέος κουρεύεται.
11: Οφειλέται
8: και άλλα κίνητα ύψους 50.000 ευρώ. Με τη νέα διαδικασία συνενεί στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων και το τελικό ύψος της οφειλής διαμορφώνεται στα 150.000 ευρώ, ως και η αξία της κύριας.

0: κανονικά τις συμφωνημένες δόσεις.
1: Όταν κάποιος δει ότι η πρόταση που θα βγει μέσω του εξοδικαστικού δεν το συμφέρει, θα πρέπει να βρει τη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης. Δηλαδή να έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης.
0: Η νέα οφειλή μπορεί να ρυθμιστεί ακόμη και σε 35 χρόνια, ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του οφειλέτη.
2: Η Λίδα Παπαδοπούλου είναι και πάλι η σύνδεσή μας. Έχουμε μία είδηση που αφορά ένα πρόστιμο που επέβαλαν στην Google οι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα το διαβάσω όπως το λένε. Λέει για παραβιάσει την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών. Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι άλλο, μπορείς να το εξηγήσεις όμως αυτό.
3: Λοιπόν, έπειτα από έρευνα λοιπόν, η αρμόδια ελεκτική αρχή, προκειμένου είναι η Ιρλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αυτή να. Έχει αναλάβει να ελέγχει τους κολοσσούς του διαδικτύου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρήκε λοιπόν έπειτα από έρευνα ότι παραβίαζε η Google επί σειρά ετών τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα χρήσης τοποθεσίας. Τι έκανε λοιπόν. Χρησιμοποιούσε τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών χωρίς κατά ανάγκη εκείνοι να το γνωρίζουν για να βγάζει συμπεράσματα για τις συνήθειες και τα μέρη που κυκλοφούσαν και τις συνήθειές τους και να τους βομβαρδίζει έτσι με διαφημίσεις.
2: Δηλαδή είμαι εγώ έξω από μια εταιρεία, λέμε τώρα, μου έρχεται, εντοπίζει ότι εγώ είμαι εκεί και με βομβαρδίζει με
3: ακριβώς.
2: Το αντικείμενο της εταιρείας, με διαφημίσεις τέτοιου τύπου.
3: Και κρατούσαν μάλιστα τα δεδομένα αυτά για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πέρα από το πρόστιμο των 403 εκατομμυρίων ευρώ, η εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός εξαμήνου, ενώ υπάρχουν και άλλες τρεις έρευνες εν εξελίξη για τις πρακτικές της.
2: Πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε μια σύγκρουση μεταξύ φορτηγού πλοίου με κινέζικο αλλιευτικό κοντά σε ένα της Σιγκαπούρης. Είναι τρομακτική η σύγκρουση.
3: Θα τα δούμε τα πλάνα. Θα δούμε το ογκώδες φορτηγό πλοίο μήκους 229 μέτρων να πέφτει πάνω στο πολύ μικρότερο κινέζικο αλλιευτικό, προκαλώντας και τεράστιες ζημιές και εισρωή υδάτων. Ακολούθησε πανικός. Τα μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν να κρατηθούν από την κουπα. Εν συνεχεία το αλλιευτικό πήρε κλίση, ευτυχώς χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί, ούτε και να διχυστεί το πλοίο. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι κατά τις στιγμές πριν από τη σύγκρουση αλλά και σε όλη την αναταραχή που ακολούθησε, υπάρχει κάποιος που βιντεοσκοπεί χωρίς να κάνει καμία κίνηση για να προστατευτεί.
2: Για να φωνάξει κάτι έστω.
3: Οι αρχές της Σιγκαπούρης ερευνούν τώρα τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο αυτά πλοία βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης.
2: Λίδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα πάμε σε μικρή διακοπή διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο Earth Cosmos, το νέο κανάλι της ΕΡΤ για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
1: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινή.
0: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας. Και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Netflix.
2: Έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Earth Cosmos. Ένας κόσμος γεμάτος Ελλάδα.
3: Η αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομόνια μέσα στο σπίτι.
4: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
5: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από μια γυναίκα.
0: Ό,τι αξίζει. Με τη Νίνα Ταράντου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Super League διακόπτεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και μπαίνουμε σε ρυθμούς Nations League με την Εθνική Ανδρών. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τους παίκτες που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς ακολουθούν 4 δυνατά παιχνίδια.

0: Σε νέα εποχή μπαίνει το Nations
1: League. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Στο μεταξύ, 24 ποδοσφαιριστές κάλεσε ο Γιάννης Ταουσιάνης για τα τρία τελευταία κρίσιμα μάτς Εθνικής Ελπίδων κοντά σε Γεωργία, Λετωνία, Βόρεια Ιρλανδία και τα προκληματικά του γύρω 2027.
3: Για τη Super League 2, πύργος ΑΕΛ 0-4. Ας δούμε τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα από το παιχνίδι που μεταδόθηκε από την RDO Sport.
4: Ψάχνουν συνεργασίες οι δυο τους. Καμπετσής, Νικοκυράκης προστάτευσε την μπάλα. Πέρασε από την άλλη πλευρά. 1-0 η ΑΕΛ με Καμπετσή. Ωραία. Για τον Σίλβα που ανοίγει, για τον Καμπετσή. Δεν υπάρχει offside ευκαιρία. Για τον Καμπετσή 2-0 η ΑΕΛ. Και πάλι ευκαιρία για τον Νικοκυράκη. Ο Νταμπίζας θα το τελειώσει. 0-3 στο 82. Νταμπίζας, Νικοκυράκης, πολύ ωραία η ΑΕΛ. Το σούτ χαμηλά 0-4 από τον Νταμιάν Σίλβα.
5: Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που βρήκαμε τα μαρκαρίσματά μας και το αμυντικό μας κομμάτι πάρα πολύ καλά σε ό,τι είχαμε σχεδιάσει, μετά, αφού δεν κινδυνεύαμε καθόλου, μετά και καλές άμυνες μπορούσαμε να κάνουμε και να κλέψουμε τις μπάλες. Προηγηθήκαμε νομίζω δίκαια, γιατί από το 15 μέχρι το 45 ήμασταν πολύ καλοί μέσα στο γήπεδο.
6: Νομίζω σήμερα ότι δεν μας πήγε τίποτα καλά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να δώσουμε μια φρεσκάδα στην επίθεση. Πολλά άτομα λάθη. Ξαναλέω, θέλει υπομονή.
7: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργίας Αδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων σε 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το βράδυ στην εκπομπή Ευθέως με καλεσμένο τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
8: Οι ρίζες τους παραμένουν δυνατές.
9: Ιστορίες Ελλήνων από κάθε γωνιά του κόσμου.
8: Επιτυχίες, προκλήσεις και νέα από τον ελληνισμό της Διασποράς.
9: Συναντάμε καλλιτέχνες, επιστήμονες,
8: ανθρώπους που κρατούν
9: τις κοινότητες του κόσμου
8: μέχρι τις μεγάλες προσωπικές διαδρομές.
10: Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο.

0: Και στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤ Κόσμος. Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέες, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το ΕΡΤ News Radio και ξενόγλωσσα της Ελλάδας σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά. Στις 12 στα γαλλικά. 2 στα ισπανικά. Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
1: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: De la radio télévision publique grecque.
2: La parabat.com.
3: Gracias por escuchar.
1: Thank you for listening.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε αισθητή πτώση η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Αρκετές θα είναι και οι βροχές, πιο αναλυτικά την Τρίτη. Περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες, με παροδικές βροχές και καταιγίδες στη χώρα, πιο ισχυρές σε Χαλκιδική, Σποράδες, Μαγνησία και Βόρεια Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στα
5: πελάγια. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Europe.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Bloomington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

στο Greek Tavern, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Tavern. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζου Ντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: One, two, three!

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: ξυπνάμε κάθε πρωί μαζί.
1: Και τα συνδέουμε με εσάς.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Καθημερινά στις 5 το πρωί. Στο ΕΦ Κόσμος.
1: Έχεις τίποτα περίσευμα?
3: Έχεις πολλά μέσα.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις των 9 ειδήσεις. Είναι εδώ, στην ΕΡΤ. Της οριζόντιας αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για την ενίσχυση των οικοκυριών. Η συμμετοχή των δηληστηρίων στην επιδότηση κρίνει την τελική τιμή σε αμόλυβδη και ντίζελ. Αναλυτικά παραδείγματα. Με την πλάτη στον τοίχο, ο Γερμανός καγκελάριος μετά τις ήττες του σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Δεν παραιτείται ο Μέρτς παρά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα. Προβληματισμός για την άνοδο της ακροδεξίας. Με περισσότερες από 10 μαχαιριές δολοφόνησε την 25χρονη στην Ιγουμενίτσα ο καθομολογίαν δράστης. Επιχείρησε να στήσει σκηνικό ληστεία σύμφωνα με την αστυνομία. Κατέθεση στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων έδωσε εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και την επαγγελματική σχέση του με τη γιατρό της Καρνεάδου. Κλειδί στην υπόθεση η άρση τηλεφωνικού απορρίτου των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Απότομη η αλλαγή του καιρού με ισχυρές καταιγίδες και βουτιά στη θερμοκρασία από την Ανατολική Μακεδονία ξεκίνησαν τα έντονα φαινόμενα. Οριστικοποιούνται τα μέτρα για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή καταιγίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, σε πρώτη φάση θα αντιληθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια για την οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και την επιδότηση πετρελαίων κίνησης και θέρμανσης στην Αντλία. Η τελική πώληση των καυσίμων θα εξαρτηθεί και από το ύψος της συμμετοχής των δηληστήριων.
1: Τις μικρές διακυμάνσεις, οι λιανικές τιμές των καυσίμων παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή του πολέμου. Το οικονομικό επιτελείο εκτενίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες των μέτρων στήριξης, προκειμένου να συγκρατηθούν στο μέτρο του δύνατου οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Ένα εικοσάρι που βάζαμε παλιά πλέον δεν φτάνει.
3: Πόλεμο έχουμε. Σαν να κάτι πιο πολλά είναι.
1: Σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, το πόσο θα πληρώνει ο καταναλωτής στην Αντλία από τον όπο της διεθνής τιμές αλλά και από το εύρος της επιδότησης από κράτος και δηληστήρια.
2: Μια στασιμότητα βλέπουμε στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Μια στασιμότητα ζήνει όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
4: Ζήνη που είχαν διαφορά περίπου στο 1 ευρώ.
1: Στα 2,195 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβη όπου ισχύει επιδότηση 10 λεπτών το 0,2

0: 17 ευρώ το δίζελ κίνησης μετά την κρατική επιδότηση 10 λεπτών και άλλα 5 λεπτά από τα
1: ημέρες που μπορούμε να προβλέψουμε, βλέπουμε να σταθεροποιούνται λίγο οι τιμές, ίσως και μια μικρή υποκίνηση.
0: Η συγκράτηση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης στο επίπεδο το 1,75 ευρώ το λίτρο με διπλή επιδότηση από κράτος και δηληστηρία τελείου.
2: Θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Κάθε βοήθεια, κάθε ευρώ το οποίο φτάνει τρόπο που μας βλέπουν είναι σίγουρα η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή στήριξη γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης.
0: Η διάθεσή του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, ωστόσο με τα σημερινά 2,05 ευρώ το λίτρο. Μεγαλύτερη στήριξη θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος. Αναμένεται να αυξηθεί οριζόντια κατά 20%. Τα κριτήρια παραμένουν ως έχουν με το ανώτατες ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο.

0: συν 5.000 για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το επίδομα αφορά πετρελαϊκό αέριο, υλικά ή πέλετ.
1: Η Γογό Κατσέλη είναι μαζί μας στο στούντιο για άψημα και πώς αυτές θα βοηθήσουν τους πολίτες στο ενεργειακό κομμένα. Να πούμε καταρχάς, Αντριάνο, υπό την πορεία των διεθνών τιμών, αλλά και τις ενισχύσεις που θύρια, να σου πω ότι η κυβέρνηση θα πηγαίνει μήνα με το μήνα και είναι ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Λοιπόν, περιμένουμε ότι το πετρέλαιο κίνησης θα επιδοτηθεί 10 λεπτά από το κράτος και 5 από τα δίληση.

0: εργαστήρια, όπως ισχύει για την αμόλυβδη, το κράτος φαίνεται ότι δεν θα επιδοτήσει. Προσωπικά η σκητάλη περνά στα διελιστήρια, περιμένουμε εκεί να να επιδότηση τον δίμηνο στην βενζίνη και να περάσουμε τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 15.30 αυτή τη στιγμή στο 1,75 ευρώ το λίτρο, το κράτος και τα διελιστήρια να δώσουν μια επιδότηση της τάξης των 20 με 30 λεπτών.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα.
0: Στην Αντριάννα τα πράγματα είναι λίγο πιο... να ανακοινώσει ένα ποσοστό αύξησης του επιδόματος θέρμανσης

0: αρκετό παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια στο Χαλάνδρη που θα δηλώσει ότι θα ζεσταθεί με πετρέλαιο θέρμανση, θα λάβει επιδότηση 267 ευρώ. Με το ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε πει όπως και πέρσι είναι 51 ευρώ και στο φυσικό αέριο στα 285 ευρώ. Το επίδομα θέρμανση, η προκαταβολή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γογό. Το βαρύ κλίμα στις αγορές βελτιώθηκε από το ενδεχόμενο, η G7. Η τιμή του Brent υποχώρησε και για πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
2: Μικρές ελπίδες για διπλωματική λύση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αποκλιμάκωσαν ελαφρώς νωρίς τη Δευτέρα τη διεθνή τιμή του πετρελαίου στα 101 δολάρια το βαρέλι. Όμως η πτώση της χρηματιστηριακής τιμής δεν αποτυπώνεται στην Αγγλία σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Η μέση τιμή μεταξύ 1,84 και 2,15 αναλύτρο, ανάλογα και με τη σύνθεση των εθνικών φόρων. Στην Πολωνία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Βέλγιο, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,822 έως 2,357, ενώ το ντίζελ από 2,005 μέχρι 2,426. Η Ελλάδα είναι κατά 12% ακριβότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Στην Πολωνία, μικρές επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, μην μπορώντας να απορροφήσουν το υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, γεγονός που τις καθιστά μη ανταγωνιστικές.
3: Handle so huge increase in so short time. Our cost increased over 20%.
2: Στη Γαλλία οι πολίτες εκφράζουν αγανάκτησή τους για την ακρίβεια και ζητούν μέτρα.
4: 134,50€, on a plus d'une journée de travail là.
5: Je sais pas, demander à faire du télétravail ou peut-être aller chercher un nouveau poste pour se rapprocher de la maison.
2: Ο πρόεδρος Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση των G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση για αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.
6: Éviter des tensions inutiles entre les pays du G7 et nos principaux partenaires, pour aussi considérer les options de libération.
2: Πρόσφατα πάντως η Σαουδική Αραβία κατάφερε να ανακατευθύνει για εξαγωγή 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσω του Ομάν από λιμάνι που βρίσκεται στην έξοδο των στενών του Ορμούζ. Η Γερμανία πάντως από την 1η Οκτωβρίου σχεδιάζει μείωση φορολογίας στη τιμή της βενζίνης κατά 17 λεπτά το λίτρο, ενώ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και για επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές των καυσίμων το αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πολύ περισσότερο όμως τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Η αρχή θα γίνει απόψε, μετά τα μεσάνυχτα ωραία Ελλάδος, με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
7: Κρίσιμη εβδομάδα επαφών με ξένους ηγέτες ξεκινάει για τον Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο μιας εκ των πιο σημαντικών συνόδων του ΟΗΕ με ανοιχτά τα πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Το πρόγραμμα επαφών του Αμερικανού Προέδρου ανοίγει ο Γάλλος Πρόεδρος. Στην ατζέντα οι δύο πόλεμοι αλλά και ο εμπορικός πόλεμος με φόντο και τη σύσφυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Τραμπ και Μακρόν έχουν προγραμματίσει συναντήσεις και με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να υπενθυμίζει το κόστος του πολέμου.
8: Η Ρωσία δυστυχώς έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας πετρελαίου ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία. Αυτός ο παράλογος και ατελείωτος πόλεμος με την Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί.
7: Στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος είναι και η συναντήση του Αμερικανού Προέδρου με ηγέτες της Μέσης Ανατολής, καθώς αναζητείται διέξοδος από το μέτωπο στο Ιράν. Μέτωπο που διευρύνεται με την συμμετοχή και των αντατών Χούθη της Ιεμένης και με την Τεχεράνη να απειλεί χρήση νέων όπλων εάν δεχτεί επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκρίνει την επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη χωρίς να αποκλείται και συνάντηση Τραμπ-Πεζεσκιάν. Κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία εν μέσω εμπορικού πολέμου άσχετων Πεκίνου θεωρείται και η συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του στην Ουάσιγκτον.
9: We're doing very well with China. President Xi and I have a good relationship.
7: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα αναζητούν συνεννόηση σε θέματα εμπορίου και γεωπολιτικής ασφάλειας. Με τη συνάντηση Τραμπ να αναμένεται καθοριστική.
1: Συνδεόμαστε με την ανταποκριτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, και τον απεσταλμένο μας στο Σαν Φρανσίσκο, τον Νίκο Μελέτη. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία αναμένονται από απόψε, τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, και να ξεκινήσουμε, Γεωργία, από σένα, γιατί όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στα όσα θα πει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
10: Ναι, πράγματι, η Αντριάνο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, έρχεται από ώρα σε ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη με μια σειρά από μεγάλα ανοιχτά μέτωπα, από το Ιράν και την Ουκρανία μέχρι την Γροιλανδία και τη σχέση με την Κίνα. Θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να πάρει απαντήσεις και να διαμορφώσει διαμορφώσει τις επόμενες κινήσεις του. Στην Αμερικανική Αποστολή το βασικό πρόσωπο δίπλα στον Τραμπ θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν, το Στίβ Βίτκοφ για το Ουκρανικό. Κεντρικό ρόλο θα έχει επίσης και ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για θέματα του ΟΗΕ. Και βρίσκεται η κυρία Μελάνια Τραμπ που θα έχει και αυτή ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Οι επαφές του Αμερικανού Πρόεδρου ξεκινούν απόψε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ακούσαμε αναλυτικά την ατζέντα και στο βίντεο που έπαιξε και αύριο με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Το μεγάλο ερώτημα, Αντριάννα, είναι αν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν και πότε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου για να λάβουν αυτή τη μεγάλη απόφαση που ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει όλες αυτές τις ημέρες για το αν θα προχωρήσει εκ νέου σε μια μεγάλη κλίμακα επιχείρηση. Ενώ άπαντες φυσικά αναμένουν και την αυριανή ομιλία του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης και κυρίως ο ίδιος ο ΙΕ, να σου πω, διότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα κάνει αναφορά στην ανάγκη μεταρρύθμισης του οργανισμού. Κλείνοντας να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως ο Τραμπ θα παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησή του αντιμετώπισε τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις και θα κάνει σαφή αναφορά στο Ιράν και στη θέση ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
1: Μάλιστα. Πάμε και στον Νίκο Μελέτη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο, συναντήσεις με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και επισκέφθηκε και την Τέσλα.
11: Δεν έχει επισκεφθεί ακόμα την Τέσλα, αυτό θα γίνει λίγο αργότερα, γιατί εδώ λόγω της διαφοράς της ώρας έχουμε 10 ώρες διαφορά. Είναι ακόμα πρωί, όμως το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού έχει ξεκινήσει η Ανδριάννα.
1: Άρα είναι τις επόμενες ώρες.
11: Μια μεγάλη...
1: Νίκο. Τις επόμενες ώρες είναι αυτή η επίσκεψη.
11: Ναι. Η Σεγκόβια Capital είναι ένα μεγάλο επενδυτικό ταμείο το οποίο ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στις συναντήσεις του εδώ με τη συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών αλλά και ερευνητών από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που εργάζονται πάνω στην εφαρμογή της τεχνικής νοημοσύνης.
12: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελείτε μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
11: Στο φόρουμ το οποίο γίνεται από το Endeavor Greece και στο οποίο θα συμμετέχουν Έλληνες οι οποίοι διαπρέπουν με τις δικές τους εταιρείες μάλιστα στη Silicon Valley εδώ στο κέντρο της παγκόσμιας τεχνολογίας και της μάχης η οποία γίνεται για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη Γερμανία, μετά την ιστορική ήττα του CDU σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, ο καγκελάριος Μέρτς σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του. Ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως καταστροφή, ενώ κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες μέρες για την παραμονή του στην ηγεσία της χώρας.
13: Ο καγκελάριος Μέρτς επιμένει, δεν παρετείται και πλέον δίνει προτεραιότητα στην προώθηση μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της γερμανικής οικονομίας.
14: Ich bin dankbar, dass wir von den Sozialdemokraten heute Morgen hören, dass sie an der Koalition in Berlin festhalten wollen. Das gilt auch für uns, das gilt auch für mich. Wir sind gemeinsam entschlossen, den historischen Aufgaben, denen sich unser Land gegenüber sieht.
13: Από την πρώτη στιγμή βεβαίως είχε αναγνωρίσει ότι τα αποτελέσματα στις κρατηδιακές εκλογές σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο ήταν καταστροφικά για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.
14: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
13: Ειδικά στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το CDU είπε στη ιστορική ήττα. Έμεινε για πρώτη φορά στα 77 χρόνια της ιστορίας του εκτός τοπικής βουλής. Και για πρώτη φορά η κάλπη ανέδειξε νικητή το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για την Γερμανία.
15: Und das zeigt doch hier ganz klar, dass wir die CDU als Volkspartei.
16: Dass der Kanzler sicherlich das Jahresende nicht erreichen wird. Ich denke, die Kanzlerdämmerung, sie hat begonnen. Und
13: στο Βερολίνο η ήττα ήταν επίσης βαριά, καθώς οι Χριστιανοδημοκράτες έχασαν 10 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες εκλογές. Παρά τα αυτά, έμειναν στη δεύτερη θέση, ενώ πρώτο ήρθε το κόμμα αριστερά γράφοντας ιστορία. Σε κάθε περίπτωση στη Γερμανία επικρατεί προβληματισμός με την αλματώδη άνοδο της ακροδεξιάς και την κατακρίμνηση των ποσοστών των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων της μεταπολεμικής
17: περίοδος.
13: Σχολιάζοντας τα εκλογικά αποτελέσματα, το Κρεμλίνο μίλησε για το τίμημα που πληρώνει η Γερμανία για την απεξάρτησή της από τη ρωσική ενέργεια.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Γιώργο Παπά. Οι εξελίξεις προφανώς και είναι ραγδαίες. Ο Μέρτς αυτό που θέλει να κάνει, δεν θέλει να κάνει καλύτερα, είναι να επιταχύνει τις διαδικασίες για την διαδοχή του. Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι τι θα γίνει.
18: Ναι, και απάντηση ακριβώς δεν έχουμε. Ή έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια απάντηση για το αμέσως επόμενο διάστημα. Διότι χθες, Αντριάννα, έκλεισε η εκλογική χρονιά του 2016 με τα χειρότερα αποτελέσματα για το Μέρτς. 14 λεπτά από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες, βγήκε στις κάμερες, αναγνώρισε την ιστορική ήττα για τους Χριστιανοδημοκράτες, αναγνώρισε και τις δικές του ευθύνες, αλλά φρόντισε όμως εκ των προτέρων να έχει την ηγεσία του κόμματος του μαζί του για να κλείσει στην ουσία αυτόν τον κύκλο σεναριολογίας περί αντικατάστασής του που είχε ανοίξει με τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από 2 εβδομάδες. Ο Μέρτς λοιπόν παραμένει πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών και καγκελάριος, βέβαια μέχρι νεοτέρας. Διότι συνταγματικά δεν είναι εύκολη.
1: Προσπαθεί, Γιώργο, να κερδίσει χρόνο, έτσι δεν είναι?
18: Να κερδίσει χρόνο και έχει πάρει μια ανάσα στην ουσία μέχρι την άνοιξη του 2029, Αντριάννα, διότι την άνοιξη θα πραγματοποιηθούν εκλογές σε δύο τουλάχιστον μεγάλα κρατήδια της Γερμανίας, στην Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία και στο Σλέζβικ-Χολστάιν. Στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία είναι ο Χέντρικ Βουίστ, ο πρωθυπουργός που διεκδικεί την επανεκλογή του εκεί. Και από αυτές τις εκλογές μπορεί ένα μελλοντικό διάδοχο του Μέρτς, αλλά όχι νωρίτερα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Την Πέμπτη θα απολογηθεί 27χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Ο καθομολογίων δράστης αρχικά επιχείρησε να στήσει ένα σενάριο ληστείας από 4 κουκουλοφόρους. Το θύμα έφερε πάνω από 10 μαχαιριές στον λαιμό και την πλάτη.
19: Το 10ο θύμα γυναικοκτονίας από την αρχή του χρόνου είναι η 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της με τον οποίο είχαν χωρίσει μόλις πριν από έναν μήνα. Ο ιατροδικαστής κατά την αυτοψία στο χώρο διέκρινε στο σώμα της τουλάχιστον 10 πλήγματα με μαχαίρι. Έφερε και αμυντικά τραύματα στα χέρια.
20: Ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί. Ένα καλό παιδί. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτό το γεγονός. Το μόνο που είχε πει όταν είχε έρθει για δουλειά, ότι είχε μια σχέση με ένα παιδί από την Αθήνα.
19: Τότε θεμολογία δράση ουσιαστικά έκαψαν οι αρχικοί του ισχυρισμοί που δεν είχαν καμία βάση, οι αντιφάσεις τις οποίες έπεσε και η άτσαλη σκηνοθεσία μιας υποτιθέμενης ληστείας που έστησε για να καλύψει τα ίχνη του. Το έγκλημα έγινε το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομου. Ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι η κοπέλα του χρωστούσε 2.000 ευρώ και ότι έδωσε ραντεβού για να λύσουν την εγκρεμότητα. Τσακώθηκαν, είπε και πάνω στο τσακωμό τη μαχαίρο σε μένα σουγιά και συνέχεια αυτοτραυματίστηκε σε μια προσπάθεια να πείσει τις αρχές ότι τους επιτέθηκαν 4 κουκουλοφόροι.
21: Ένας άγγελος. Δεν υπάρχουν λόγια να πω για αυτήν την κοπέλα. Αλλά αυτός ήταν.
19: Η αστυνομική διατηρούν τις επιφυλάξεις τους και για τον ισχυρισμό περί χρέους, καθώς ο χωρισμός τους ήταν πολύ πρόσφατος και δεν αποκλείουν το κίνητρο να ήταν εξ ολοκλήρου ερωτικό. Αρχικά την αστυνομία κάλεσε ένας περαστικός που είδε το άψυχο και αιμόφυρτο σώμα της άτυχης κοπέλας στο κιόσκι του ποδηλατόδρομου. Λίγο μετά κάλεσε και ο ίδιος ο καθομολογία δράστης που επικαλέστηκε τον ισχυρισμό της δίθεν επίθεσης από αγνώστους. Τον εντόπισαν σε πυκνή βλάστηση σε σκοτεινή απόσταση. Εξ αρχής οι αστυνομικοί πίστεψαν ότι είχε αυτό τραυματιστεί. Όμως είχε και ένα πιο βαθύ τραύμα εξαιτίας του οποίου χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει προφορικά την πράξη του, νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.
19: Το όργανο του φόνου σε ένα σημείο λίγο μετά το κιόσκι. Εκεί το βρήκαν οι αστυνομικοί και το μετέφεραν για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο 27χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, μόλις πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ηγουμένη σας.
1: Στο νοσοκομείο Φιλιατών νοσηλεύεται φρουρούμενος ο καθομολογίαν δράστης. Εκεί βρέθηκαν ανακριτής και εισαγγελέας και μάλιστα Βάσο Γκόρο, 27χρονος, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη.
17: Ακριβώς, νοσηλεύεται φρουρούμενος και αργά το απόγευμα μετέβησαν εκεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας για την απαγγελία των κατηγοριών. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται με 3 ερεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 25χρονης, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της νομική αδυναμία και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές το διορισμό συνηγόρου συμπαραστάτη. Ο καθομολογίαν δράστης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν έχει καταδικαστικές αποφάσεις στο ποινικό του Μητρώου, έχει απασχολήσει.

0: ορίσει όμως τις αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων, ενώ όντας ανήλικος είχε συλληφθεί για κλοπή κρουασάν και ενεργειακών ποτών από περίπου 24, είχε προσαχθεί για εξακρίβωση στοιχείων.
1: Σε ευχαριστώ. Ενώπιον του ανακριτήριου υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που έλαβε στο κινητό του από τη γιορτά τον τραγουδιστή 2 μέρες πριν από τον θάνατό του και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που...

0: θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή δεν δέχτηκε να αποκαλύψει περισσότερα βγαίνοντας από τον ανακριτή. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε στείλει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφέρειας. Με πληροφορίες δέχτηκε σειρά ερωτήσεων.
1: Θα συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι η έρευνα της δικαιοσύνης.
2: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
1: Μία φορά μόνο.
0: Ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει πως η συνάντησή του με τον τραγουδιστή έγινε 2 ημέρες πριν από το θάνατό του σε ουδέτερο χώρο. Ενώπιον του ανακριτή φέρεται να υποστήριξε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μια γνωστή μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής προσδιορίσε την επαγγελματική συνεργασία που είχε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Όπως ισχυρίστηκε, του συνέδεε επαγγελματική σχέση επίσημα με σύμβαση εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος. Και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, τον Γιώργο Μαζονάκη είχε συναντήσει πρώτη φορά την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και έδωσαν νέο ραντεβού για το απόγευμα της 9 Σεπτεμβρίου, ώστε να λάβει ιστορικό από τον τραγουδιστή. Ήταν η μέρα που ο τραγουδιστής είχε κλείσει και το ραντεβού στο ιατρείο της Καρνεάδου.
1: Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Περαιτέρω φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα από τις επικοινωνίες των 2 προφυλακισμένων γιατρών. Με ποιους και πόσες φορές επικοινώνησαν το επίμαχο χρονικό διάστημα που είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
4: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επικοινωνίες μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της ιατρού. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί δεν αποκλείεται να στρέψει την έρευνα του ανακριτή προς άλλες κατευθύνσεις.
5: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι και η κυρία προειδοποίησε, η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια του μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν που τους πάρει κανένα είδηση, έκρυβαν λοιπόν το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος.
0: Τα αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες.
6: Νέα καταγγελία για ανεπανόρθωση μετά από ανέδικευόμενο γιατρό φέρνει στο φως το Earth News.

0: έλεγε η νέα πλατφόρμα MedWatch εντόπισε μες, αλλά και παράνομες διαφημίσεις με το Υπουργείο Υγείας να εξεταμένους ελέγχους.
1: Η γυναίκα τον Ιούνιο του 2024 επισκέφθηκε και στο οποίο υποβλική, όπως λέει στο Earth News, υπέ...
2: Με κάλεσαν για ένα δωρεάν καθαρισμό, ρώτησα πώς βρέθηκε το τηλέφωνο, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Έπειτα, επισκέφτηκα και εγώ το χώρο για αυτό το δωρεάν καθαρισμό, με συμβούλευαν.

0: όλα φρενοπλαστική, χάνουμε ακουστική κάτω από τα μάτια. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Με έκαψε. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι απλώς ειδικευόμενος γιατρός που την περίοδο εκείνη τον Ιούνιο του 24 δεν είχε γιατρός.
1: Από τα άτομα που τον διήφθηναν δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
2: Η συγκεκριμένη εντός εισαγωγικού σε τη λειτουργία της έκλεισε, αλλά τα ίδια ακριβώς πρόσωπα μετακινήθηκαν σε άλλη διεύθυνση όπου συνέστησαν τον με άλλη επωνυμία. Παράνομα μέχρι και σήμερα.

0: Σύμφωνα από την εφαρμογή MedWatch, από τις 18 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει 6.111 κέντρα αισθητική Watch Mess, δηλαδή τα κέντρα που έχουν σοβαρές παραβατών 42. Με κίτρινο χρώμα είναι 589, 12.496.
1: Κυρίως είναι άλλες περιοχές που υπάρχουν προβλήματα. Ιατρία με ειδικότητες που δεν μπορούν και διαφημίζουν πράξεις στις οποίες αυτές οι ειδικότητες εκτελεστούν. Είναι δομές οι οποίες έχουν testimonials, έχουν μαρτυρίες, ισχύουν πολύ εύκολα, δηλαδή 100%.

0: σου περνάει ο πόνος. Και το τρίτο είναι οι δομές δεν έχουν.
1: Στις 17 Σεπτεμβρίου υπήρχε διαφήμιση που παρουσισμού. Σε άλλη διαφήμιση έδιναν τη λιποαναρρόφηση ως δώρο. Κέντρο ομορφιάς διαφήμιζε εμόλια 10 στα 69 ευρώ και νέσιμες θεραπείες και πλασμα.
2: Όλα αυτά θα πάμε μετά στον ιατρικό σύλλογο και μπας στο φακέλο.
1: Μέσα στις επόμενες ημέρες οι πολίτες το κινητό τους τηλέφωνο για να ελέγχουν οι ίδιοι τα ιατρία, άκτονται χωρίς να απαιτείται QR code.
3: Απότομη είναι.

0: η αλλαγή του σκηνικού στο Κρασίες και είναι μαζί μας στο στούντιο με το ρόλο να δούμε ποιες περιοχές επηρεάζει, από πότε και με ποια χαρακτηριστική.
1: Η ημέρα σήμερα, αφού η θερμοκρασία άνοιξε τους 34 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε κάθε τη πτώση θερμοκρασίας. Και όπως βλέπουμε λοιπόν, 33 βαθμούς σήμερα, θα φτάσουμε αύριο στις 23 και μιλάμε για τις μέγιστες θερμοκρασίες. Στη Φλόρινα από τις 29 στους 19, στην Αθήνα από τις 32 στους 26 βαθμούς. Φυσικά η αισθητή θα είναι ψύχρα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Για πόσο καιρό θα έχουμε αυτή την αναλλαγή?
1: Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν χαμηλές μέχρι περίπου.

0: Περίπου και την Κρήτη, αλλά μην φανταστούμε ότι πάλι θα δούμε την πέρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν και το κρύο νωρίς το πρωί, στο Μέτσοβο 4 βαθμούς, στην Τρίπολη 7 και στην Κηφισιά 12. Θερμοκρασίας, αλλά θα είναι και ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
1: Έχουν αρχίσει... Να δούμε σε ποιες... Οπότε.
0: Στα βόρεια και στα κεντρικά τμήματα έχουν ξεκινήσει... Αύριο που θα ξεκινήσει να επιδεινώνεται ο καιρός από τα βόρεια. Και θα αφορά όλη τη χώρα αυτή η αλλαγή. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Αν μπορούμε λίγο να γυρίσουμε την κάρτα μας για την Τρίτη, για να δούμε τις περιοχές. Η Κέντρο, η Σλία και ιδίως εκεί η Μαγνή. Η Επίμο

0: έχουν ισχυρές καταιγίδες και μάλιστα Χαλκιδική
1: φορά. Άρα θα υπάρχει και κίνδυνος για πλημμυρικά.
0: Με λίγο, γιατί θα δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα καταιγίδων με έμφαση την Χαλκιδική της Κοράδας και την Κεντρική. Και βλέπουμε ότι θα δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή. Ισχυρές καταιγίδες, όμως θα έχουμε και ότι πρέπει να δείξουμε την προσοχή που χρειάζεται. Και στην Αττική φυσικά θα την επηρεάσουν κάποια φαινόμενα, θα είναι έτσι άστατος ο καιρός από το πρωί της Τρίτης στα βόρεια και έπειτα σχεδόν.
1: Την Αττική θα είναι μόνο την Τρίτη.
0: Θα αναμένουμε κάποιες μπόρες και στον ομό αρχίζουν να εξασθενούν αυτά τα φαινόμενα, όμως από το μεσημέρι και έπειτα.

0: πρωί ή περίπου ή στο μεσημεράκι, θα έχουμε φαινόμενα. Όμως παραμένει έτσι αυτή η πτώση, 24 με 26 βαθμούς Κελσίου ο καιρός. Όμως θα είναι αισθητή η ψύχρα, γιατί όπως είπαμε θα καταγράφονται και μόνο τα κεντρικά πρωινές και βραδινές ώρες. Επομένως απαραίτητο ξουάρτε από εδώ και πέρα. Γιατί όπως...
1: που η Ευρωπαϊκή Ένωση σχολίασε δεικτικά τα αποτελέσματα των εκλογών, κάνοντας λόγο για επίφαση δημοκρατίας.
2: Εν μέσω μπαράζ επιθέσεων από ουκρανικά ντρόουν, οι εκλογές στη Ρωσία ολοκληρώθηκαν με λιγοστές εκπλήξεις.
3: Единая Россия набрала 57,83%.
2: Για πρώτη φορά το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Πούτιν κερδίζει 355 από τις 455 έδρες στη Δούμα, αριθμός ρεκόρ και μάλιστα με ενισχυμένο ποσοστό σε σύγκριση με το 49,8% των προηγούμενων εκλογών του 2021.
4: Despite more than 4.5 years of Russia's war on Ukraine, despite huge troop losses on the battlefield for the Russian army.
2: Αναλυτές θεωρούν πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα για να δείξει ότι όλη η Ρωσία ενωμένη στηρίζει τον πρόεδρο και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
5: Of the 10 parties running in this election, not one opposes the war or opposes Vladimir Putin. In fact, the only party that is publicly calling for peace in Russia hasn't been allowed to stand. And that's why critics say this vote is neither free nor fair.
6: Интерес к выборам пропал после того, как я пришел на свой участок для голосования.
7: На мой взгляд, результаты вообще были вполне предсказуемы, и этого не стоило ожидать.
8: Все будет.
9: Everything will be as usual. The ruling party will win. Therefore, I do not and cannot have any new expectations. That would be foolish.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την εκλογική διαδικασία κάνοντας λόγο για προπέτασμα δημοκρατίας και προτείνει κυρώσεις σε βάρος όσων βοήθησαν να στηθούν για πρώτη φορά κάλπες και στις 4 ουκρανικές περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Μόσχα.
1: Διαστάσεις παίρνει το θέμα της απαγόρευσης της πρόσβασης στον Λευκό Οίκο στα δίκτυα CNN και Πολίτικο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα δίκτυα προσέφυγαν ήδη στη δικαιοσύνη για τον αποκλεισμό τους, ενώ στο πλευρό τους σε μια πρωτοφανή κίνηση στήριξης 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά αμερικανικά δίκτυα ανέστειλαν την τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου.
10: Στην αντεπίθεση περνούν μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τους απαγορεύσει τη δημοσιογραφική κάλυψη στον Λευκό Οίκο. Τα αποκλειστέντα CNN, MS Now και Politico κατέθεσαν αγωγή κατά του Αμερικανού Προέδρου στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Ουάσιγκτον, καταγγέλλοντας παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας του τύπου.
11: Χωρίς προειδοποίηση ή διαδικασία, ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε τα διαπιστευτήρια των δημοσιογράφων μας επειδή έφερε αντίρρηση για τα ρεπορτάζ μας.
10: Στον απόϊχο της κόντρας και σε μια πρωτοφανή στήριξη προς τα 3 ειδησιογραφικά μέσα, 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ανακοίνωσαν ότι σταματούν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου. Πρόκειται για τα δίκτυα CBS, NBC, ABC αλλά και για το συντηρητικό Fox. Μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει την τηλεοπτική κάλυψη των επαφών Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος απέδωσε την κίνησή του στην εκτός ελέγχου διασπορά των fake news.
12: Ο Λευκός Οίκος δεν εξαπολύει η επίθεση εναντίον του ελεύθερου τύπου, των οποίων έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Εξαπολύει η επίθεση εναντίον των ψευδών ειδήσεων που έχουν αναπτυχθεί σαν καρκίνο στις αγαπημένες μας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αποτελούν απειλή για την εθνική μας ασφάλεια και πρέπει να σταματήσουν τώρα.
10: Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance υπεραμείνθηκε της απόφασης Τραμπ. Η κόντρα του Τραμπ με τα συστημικά μέσα ενημέρωσης έχει τις ρίζες της ήδη στην πρώτη του θητεία. Ωστόσο, κατά τη δεύτερη τετραετία, έχει ανεβάσει τον πύχη, προσδίδοντας τη σύγκρουση τιμωρητικές διαστάσεις.
1: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την ακρίβεια και τις τιμές καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ζητάει η αντιπολίτευση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις 3 πρώτες χώρες που στηρίζουν περισσότερο τους πολίτες τους σε συνάρτηση με το ΑΕΠ.
8: Η ακρίβεια και η επιβάρυνση του κόστου των καυσίμων στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με αιχμή την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει πως η χώρα μας είναι στις τρεις πρώτες ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ σε μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.
13: Το θέμα είναι να βγει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
8: Χρειάζεται διαφορετικό μείγμα πολιτικής, τονίζει το Πασόκ, που προτείνει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
14: Δεν απαιτείται καμία άδεια. Άδεια θα απαιτείτο εάν χαμηλώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από 459 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Εμείς το έχουμε στα 700 ευρώ. Είναι σχεδόν διπλάσιο, αντιλαμβάνεστε, το βαθμό εσχροκέρδειας του κράτους.
8: Κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, προτείνει το ΚΚΕ.
15: Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια.
16: Αφού κατέστρεψαν τη χώρα με την αντιενεργειακή πολιτική τους, τώρα μοιράζουν ψίχουλα στους Έλληνες και το θεωρούν επιτυχία.
8: Τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
17: Τα περικόφτη αποδεικνύονται ένα ακόμα κυβερνητικό ψέμα. Το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί μία ακόμα φθηνή δικαιολογία.
13: Ουδέποτε υπόθηκε από εμάς ότι δεν μας επιτρέπεται να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παράδειγμα για τη βενζίνη. Αυτό το που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι στο πλαίσιο του διαλόγου στην Ευρώπη και αυτής της νέας πραγματικότητας θα εξεταστεί η δυνατότητα μια τέτοια έκτακτη παρέμβαση να μην συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
8: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το ΕΡΝΙΟΣ προανήγγειλε τις προτάσεις νόμου που θα καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
18: Η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και 13ης και 14ης σύνταξης είναι απολύτως ρεαλιστικό και επιβεβλημένο αυτό να γίνει.
8: Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται παρεμβάσεις στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
1: Την άμεση αποπομπή του Νίκου Φαραντούρη ζητάει η Αλεξάνδρας Δούκου, κατηγορώντας τον ευρωβουλευτή του Πασόκ για σεξιστική επίθεση, όταν δήλωσε πως εκείνη χαριετιζόταν με υπουργούς. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αναφορά του ήταν αμυγός πολιτική.
19: Σε μετοπική κυβέρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξελίσσεται η κόντρα με αφορμή το σχόλιο που έκανε ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης δημόσια για την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, η οποία τον κατηγόρησε για σεξισμό.
20: Κυρία Δούκου, σας γνώρισα ως Αλέκας Δούκου.
21: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
20: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ όταν εγώ έδινα μάχη. Ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριετιζόταν.
19: Έντονη ήταν η αντίδραση από την Αλεξάνδρα Δούκου, η οποία ζήτησε την άμεση αποπομπή Φαραντούρη από το Πασόκ.
22: Το ερώτημα πλέον είναι αν το Πασόκ ταυτίζεται με τον κύριο Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμείνει μέλος του. Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κύριου Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών. Την αναμένω άμεσα από τον κύριο Ανδρουλάκη.
19: Απάντησα πολιτικά στην κυρία Δούκου, ανέφερε σε νέα αναρτησή του ευρωβουλευτής, ισχυριζόμενος πως χρησιμοποίησε τη λέξη χαριεντιζόταν ως πολιτική απάντηση σε μια προηγούμενη φράση της ίδιας.
23: Ουδέποτε προσέδωσε οποιαδήποτε άλλη χρειά όπως θέλει να επενήσετε, κυρία Δούκου. Οι αήθεις προσωπικές επιθέσεις και προσβολές δεν θα μένουν αναπάντητες.
19: Η αναφορά του ευρωβουλευτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να ζητάει από τον Νίκο Ανδρουλάκη να απομονώσει τέτοιες συμπεριφορές.
24: Η Αλεξάνδρα Δούκου, όπως κάθε άνθρωπος που εκτίθεται δημοσίως, δεν είναι μόνο ένα πολιτικό πρόσωπο. Είναι σύζυγος και μητέρα τριών παιδιών. Όχι, δεν θα συνηθίσουμε το τέρας των προσωπικών επιθέσεων και της ανθρωποφαγίας.
1: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφουν δύο νέες δημοσκοπήσεις της Παλμός Ανάλυσης για την ιστοσελίδα theopinion.gr και της Άλκο για τον Α. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τρίτο το Πασόκ.
25: Σταθερά στην πρώτη θέση και ενισχυμένη κατά 0,3 μονάδες εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το Πασόκ να παραμένουν σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Α. Σύμφωνα με τη μέτρηση που διενεργήθηκε πανελλαδικά μεταξύ 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 24,3%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 14,4%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, η Ελληνική Λύση στο 6,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2%, η Πλαίσια Ελευθερία 3,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,1%, Μέρα 25 2,6%, Φωνή Λογικής 2,2%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νίκη 1,3%, Δημοκράτης 0,7%, Άλλο 6,9%. Δεν έχω αποφασίσει στο 15,3%. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με διαφορά 14,5 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης Παλμός Ανάλυσης για την ιστοσελίδα theopinion.gr. Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί στο 13%, το ΠΑΣΟΚ 10,2%, Ελληνική Λύση 5,7%, Κομμουνιστικό Κόμμα 5,5%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 3,4%, Μέρα 25 2,2%, Σπαρτιάτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νίκη 0,9%, Δημοκράτης 0,5%, το ίδιο και η Νέα Αριστερά στο 0,5%, άλλο 3,1%. Άκυρο 1,8, δεν θα ψηφίσω 1,9, δεν έχω αποφασίσει 12,8. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
3: Ώρες μετά την ανακοίνωση του Κασιδιάρη ότι θα στηρίξει το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, ήρθαν και τα αποκαλυπτήρια Αντριάννα, καθώς ο κύριος Γιώργος Μανούσος, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, γνωστοποίησε στο σώμα ότι εκπροσωπεί το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Το γεγονός αυτό, ή μάλλον αν μου επιτρέπεις, η καθόλου τυχαία αναφορά του κυρίου Μανούσου, προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο του Χρήστου Κατσιώτη όσο και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Αλέξανδρου Καζαμία, οι οποίοι καυτηρίασαν τη συγκεκριμένη αναφορά του κυρίου Μανούσου, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει διά της πλαγίας μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ένα κόμμα στο οποίο ανακοίνωσε ότι ουσιαστικά συμμετέχει και ο Ηλίας Κασιδιάρης. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε και ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τονίζει ότι δεν χωρούν στη Βουλή οι μπροστινοί του Κασιδιάρη, Αδριάννα.
1: Σε ευχαριστούμε. Να δούμε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα.
4: Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων. Η θέση που εκφράζω στην παρούσα επίκαιρη ερώτηση αλλά και εν γέννη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ταυτίζονται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος.
5: Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με μία νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι ως γνωστόν εγκληματική οργάνωση. Να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές και να μην επιτρέπουμε την νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από νέα κόμματα, βιτρίνα.
6: Δεν μπορώ να μην καταγγείλω αυτή την στάση εδώ. Ο Υπουργός εδώ πρέπει να πάρει θέση. Λοιπόν, είναι αδιανόητο μια εγκληματική οργάνωση. Η κυροζήνη, όπως λέγανε οι Σπαρτιάτες, να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταγγελθεί.
7: Οι φασίστες λοιπόν δεν έχουν καμιά δουλειά στην ελληνική κοινωνία.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πορεία για τη συμπλήρωση των 8 ετών από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Να συνδεθούμε με τη Χαραγιανοπούλου για το ρεπορτάζ.
2: Βρισκόμαστε στην Πατησίων Ανδριάνα, καλησπέρα. Σε αυτό το σημείο συγκεντρώθηκε ο κόσμος στις 6.30 στην οδό Γλάστωνος, εδώ που πριν από 8 χρόνια ο Ζάκος Τόπλος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου 100 μέτρα από την Ομόνοια. Εκατοντάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ομάδας δικαιοσύνη για τον Ζακ Ζακή και άλλων συλλογικοτήτων και συμμετείχαν σε αυτήν την πορεία διαμαρτυρίας. Περπάτησαν στους λεωφόρους Σταδίου και Πανεπιστημίου και κατέληξαν εδώ φωνάζοντας συνθήματα στη μνήμη του Ζάκος Τόπουλου, ενώ το δικό της μήνυμα έστειλε το πρωί η μητέρα του Ζακ, απευθυνόμενη σε όλους όσους θα βρίσκονταν στην πορεία, λέγοντας ότι όταν φτάσετε στο αιματοβαμμένο πεζοδρόμιο της Γλάστωνος, εκεί που το παιδί μου πήρε την τελευταία του ανάσα, ας υποσχεθείτε κι εσείς και όλοι μαζί ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ άνθρωπο αβοήθητο και ανυπεράσπιστο. Θα αντιδρούμε σε κάθε μισανθρωπικό σχόλιο ή πράξη, θα κρατήσουμε ψηλά την ανθρώπινη ζωή. Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και η μητέρα του Παύλου Φίσα Μάγδα, η οποία και φέτος έδωσε το παρόν σε αυτήν την πορεία διαμαρτυρίας.
1: Ευχαριστούμε, Χαρά. Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με συγκλονιστικές καταθέσεις γονιών και συγγενών. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα ξέσπασε κατά των 36 κατηγορουμένων, ενώ η απόφαση για το άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών του Σταθμάρχη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου.
9: Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων, συνεχίστηκε στο τριμελές αφετείο κακουργημάτων Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών.
10: Αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών. Που έφυγαν όμως με τόσο βία από αυτή τη ζωή, που κόψαν τα όνειρά της τόσο βία, έφταιγαν...
11: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Η προσφορά του Ηγουμένου και της Μονής στο Άγιο Όρος, αλλά και την Ορθοδοξία.
9: Τα 50 χρόνια διακονίας του Ηγουμένου.
11: Ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Του Ηγουμένου και της Μονής στο Άγιο Όρος, αλλά και την Ορθοδοξία.

0: το οποίο ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
1: Φυσικά. Εγώ από την μονάδα τυποποίησης που έχω, πέρα από το λειτουργείο και μονάδα τυποποίησης, εξάγω σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, και Ιταλία και Πολωνία και Αυστρία, Γαλλία. Γενικά, μόνο μανάκι. Το ελαιόλαδο της Ελλάδας δεν μπορεί να συγκριθεί με το ελαιόλαδο της Ισπανίας, Ιταλίας και του εξωτερικού. Η ποιότητα είναι τρομερή, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ τις μηχανικές μεθόδους. Είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο που έχει μπει ο εξοπλισμός και ο μηχανισμός μέσα στα δέντρα, και έτσι το δέντρο έχει πιο πολύ φροντίδα από το ανθρώπινο χέρι. Μπαίνει άνθρωπος μέσα και το μαζεύει το δέντρο. Άνθρωπος τρώνει τα πανιά, ή ακόμα και κάποιοι παραγωγοί μαζεύουν με το χτενάκι. Αυτό σίγουρα

0: 24 πρώτης κατηγορίας πλέον με πρώτο αντίπαλο την Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Τρεις ημέρες μετά στις 27 ακολουθεί αναμέτρηση κόντρα στη Γερμανία του σπουδαίου Γιούργεν Κλοπ. Το μάτς θα γίνει στην Augsburg Arena. Την 1η Οκτωβρίου η εθνική φιλοξενεί την Ολλανδία στην Τούμπα, επίσης στην Τούμπα την Mannschaft στις 4 Δεκάτου, μετά με τους Οράνιες στην Johan Cruyff Arena στις 13 Νοεμβρίου και ο κύκλος κλείνει με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στις 16 Δεκάτου. Εκτός ο Μπακασέτας και ο τραυματίας Ρωτά.
1: Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίσουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Υπενθυμίζεται πως από το 28-29 το Nations League θα αποτελείται από τρεις κατηγορίες, League A, League B και League C, καταργείται η League D. Στο μεταξύ, 24 ποδοσφαιριστές κάλεσε ο Γιάννης Ταουσιάνης για τα τρία τελευταία κρίσιμα μάτς εθνικής ελπίδων κοντά σε Γεωργία, Λετωνία, Βόρεια Ιρλανδία και τα προκριματικά του γύρου 2027.
2: Στο ποδόσφαιρο πάντα θλίψη προκαλεί ο θάνατος του Μίλτον Βιέρα, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 1972 στο 1977 ως ένας από τους πρώτους ξένους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ουρουγουανός Μέσος που αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ από το 1977 ως το 1979 κατέκτησε με τις δύο ομάδες 5 πρωταθλήματα και 2 κύπελα και φύγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Στη Super League 2 τώρα η αυλία της τρίτης αγωνιστικής έπεσε με τρεις αναμετρήσεις, στις οποίες ο Πανθραϊκός επιβλήθηκε 1-0 της Νίκης Βόλου, ο ΠΑΟΚ Β' κέρδισε 2-1 τον Έστω, ενώ στον Πύργο η ΑΕΛ πέτυχε σαρωτική επικράτηση με 4-0.
3: Ψάχνουν συνεργασίες οι δυο τους, Καμπετσής, Νικοκυράκης, προστάτευσε την μπάλα, πέρασε από την άλλη πλευρά, 1-0 η ΑΕΛ με Καμπετσή. Ωραία. Για τον Σίλβα που ανοίγει, για τον Καμπετσή δεν υπάρχει offside ευκαιρία, για τον Καμπετσή 2-0 η ΑΕΛ. Και πάλι ευκαιρία για τον Νικοκυράκη, ο Νταμπίζας θα το τελειώσει, 0-3 στο 82. Νταμπίζας, Νικοκυράκης, πολύ ωραία η ΑΕΛ. Το σούτ χαμηλά, 0-4 από τον Νταμιάν Σίλβα.
4: Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που βρήκαμε τα μαρκαρίσματά μας και το αμυντικό μας κομμάτι πάρα πολύ καλά σε ό,τι είχαμε σχεδιάσει, μετά, αφού δεν κινδυνεύαμε καθόλου, μετά και καλές άμυνες μπορούσαμε να κάνουμε και να κλέψουμε τις μπάλες. Προηγηθήκαμε νομίζω δίκαια, γιατί από το 15 μέχρι το 45 ήμασταν πάλι καλοί μέσα στο γήπεδο.
5: Νομίζω σήμερα ότι δεν μας πήγε τίποτα καλά. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, να δώσουμε μια φρεσκάδα στην επίθεση. Πολλά ατομικά λάθη. Θέλει υπομονή.
6: Στις Σέρες, ο ΠΑΟΚ Β' πήρε την πρώτη νίκη του στο πρωτάθλημα κόντρα στον Έστω με 2-1. Το σκορ άνοιξε ο Απιατσιόνακ στο 42. Ο Τριμάς...

0: Της έπειτα από κόρνερ και φάση διαρκείας ισοφάρισε με κεφαλιά για την ομάδα της Χρυσούπολης. Στο 82ο λεπτό, σέντρα του Τσοπούρογλου στο δεύτερο δοκάρι με αποδέχτη τον Κοσίδη, ο οποίος με κεφαλιά κλειδώνει τη νίκη για τον δικέφαλο. Ο Πανθρακικός υποχρέωσε σε μία ακόμα ήττα τη νίκη Βόλου με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Νότας με πλασέ εντός της περιοχής.
1: Στο χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το Super Cup των γυναικών επικρατώντας 30-18 της αναγέννησης Άρτας. Στους άνδρες ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη αγωνιστική της χάντμπολ Premier με την νίκη του Άρη Νίκαιας με 29-28 στην έδρα του Δούκα.
2: Το δεξί μπήκε στο πρωτάθλημα της χάντμπολ Premier ο Άρης Νίκαιας στην επιστροφή του μετά από 4 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα του Γιάννη Αρβανίτη επιβλήθηκε με 28-29 του Δούκα στο Δαΐς με γκολ του Μελετάκου στην εκπνοή του αγώνα που ήταν συναρπαστικό στην εξέλιξή του.
3: Προσπάθησε εκ την μπάλα και εκτελεί για το γκολ! 28-28 αλλά δεν έχει τελειώσει το μάτς. Ο Μελετάκος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από την άλλη πλευρά και το τέρμα ήταν άδειο. Θα έχει κι άλλη επίθεση ο Δούκας, η μπάλα φεύγει έξω. Μυθικό φινάλε στο Δαΐς.
4: Είναι σημαντικό το ότι καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε μια ομάδα σαν το Δούκα εκτός έδρας. Νομίζω με πολύ καλή εικόνα μας δίνει μια ανάταση ψυχολογική για τη συνέχεια, αλλά έχει πάρα πολλές αγωνιστικές πίσω. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εικόνα και σε επόμενο παιχνίδι, αν θέλουμε, συζητάμε όταν παραμείνουμε στην Ανθρώπινη.
1: Στο ποδόσφαιρο και πάλι εκτός συνόρων όμως και στο ντέρμπι του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, στο οποίο η Πόρτο λήγησε την Μπενφίκα με 3-1. Η Παρή απέδρασε από το Βελοντρόμο επικρατώντας 2-1 της Μασέι, ενώ στο MLS ο Λιονέλ Μέση έφτασε τα 930 γκολ καριέρας.
5: Στο ντέρμπι της Πορτογαλίας, Πόρτο Μπενφίκα 3-1. Ο Βέιγκα άνοιξε το σκορ στο 31. Οι Αετοί έμειναν στο 35 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Λαγκλέ. Κεφαλιά του Μπα, 1-1 στο 51ο λεπτό. Οι Δράκοι διπλασίασαν με τον Φρόχολτ στο 54. Το τελικό 3-1 ο παλαιός μας γνώριμος Ιμπεόμ Χουάνγκ στο 60. Ο Παυλίδης είχε δύο καλές στιγμές στο 42ο και στο 83ο λεπτό. Στη Γαλλία, Μαρσέιγ Παρίς Σεν Ζερμέν 1-2. Κεφαλιά του Φεράν Τόρες 0-1 στο 66. Ο Γκόμες ισοφάρισε 6 λεπτά αργότερα. Ο Μαρκίνιος με διπλή προσπάθεια χάρισε την νίκη στην Παρί στο 74. Στην Ιταλία, Juventus Atalanta 2-0. Ο Κονσεϊσάο στο 28ο και ο Μπρέμερ στο 77ο λεπτό πέτυχαν τα γκολ. Ίντερ Μαϊάμι Σαν Ντιέγκο 2-2. Πλασέ του Ντράιερ 0-1 στο 12. Υπέροχο φάουλ του Μέση ισοφάρισε στο 24. Στα 930 γκολ καριέρας ο σπουδαίος Αργεντινός. Ο Σουάρες από πλάγια θέση έδωσε το προβάδισμα στην Ίντερ στο 74. Ο Ντράιερ και πάλι έφερε το μάτς στα ίσια στο 82ο λεπτό.
6: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι.

ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό. Λευτέρης Παραζής στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάδο είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Λάργο Glass 1765 Κλίγορο Λάργο Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Λάργο Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Λάργο Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Λάργο Road, ίσο Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Οι οποίοι εκφράζουν και...

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική! Πάμε, παιδιά!

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη, με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα, για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες, για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Κόντο Μπιερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίγκς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: αποκλειστικά.
1: Η ώρα 4:27 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε, την Δετάρτη στο Γεύση Ρέστορα θα έχει ελληνική βραδιά με τον Γιώργο, πολύ καλός τραγουδιστής. Ελάτε με την παρέα σας όπως κάθε Δετάρτη. Πολύ κέφι και καλό φαγητό. Επίσης αυτό το Σαββάτο στο Γεύση Restaurant θα έχει τον Νίκο Ευθυμιάδη και πάλι στο τραγούδι. Επίσης ο Λεωνίδας Ζαφύρης στο τραγούδι και στο μπουζούκι, όπως και ο Πίτερ Λαμπρόπουλος στο μπουζούκι και τα λοιπά και όργανο. Μην ξεχνάτε, στο Γεύση Restaurant, για πληροφορίες και reservations τηλεφωνήστε τώρα στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Εκεί που το credit αρχίσει, δεν σταματά.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes. Μην ξεχνάτε λοιπόν και την στο Γεύση Restaurant, όπως είπαμε και προηγουμένως, στις 26 Σεπτεμβρίου μετά τις 9 ώρα το βράδυ θα έχει ελληνική βραδιά με τον Νίκο Ευθυμιάδη στο τραγούδι, επίσης τον Ζαφύρη, Λεωνίδα Ζαφύρη από το Τόρο του Καναδά στο μπουζούκι και τραγούδι, και ο Πίτερ Λαμπρόπουλος στο μπουζούκι. Μην χάσετε λοιπόν ελληνική βραδιά στο Γεύση Restaurant. Πάρτε τηλέφωνο τώρα και κλείστε κλείστε το τραπέζι σας. 727-505-0034. Αναβάνω δωρεάν πάρκινγκ, reservations, τηλεφωνήστε 727-505-0034. Μη χάσετε αυτή την μεγάλη ελληνική βραδιά στο Γεύση Restaurant. Και πολύ σύντομα, το Νοέμβριο θα έχει το Grand Opening. 25 Νοεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ με την Έλενα Μπάση και τον Νίκο Ευθυμιάδη και ολόκληρη την ορχήστρα.

0: Γεια σας, εγώ είμαι η Μαντάμ Σουσού και είμαι με τον Άγγελο Αγγελάτο στην Ελεύθερη Γνώμη. Όλα εδώ τα ακούς. Γεια σας, εγώ είμαι η Μαντάμ Σουσού και είμαι με τον Άγγελο Αγγελάτο στην Ελεύθερη Γνώμη. Όλα εδώ τα ακούς. Έρευνα. Αποκαλύψεις. Ελεύθερη Γνώμη. Όλα εδώ τα ακούς. Με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: 727 938 6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφιν. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: In business as in.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στη Λατινική Αμερική. Νομίζω να ήταν καλό το Σαββατοκύριακό σας. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στην Ιαπωνία, επίσης και στη Νότια Κορέα που έχουμε εκεί και την οικογένειά του, τον πρώην Γενικό Πρόξενο της Τάπας, τον κύριο Τσόκα. Είναι εκεί τώρα και είναι πρέσβης τώρα στην Νότια Κορέα. Μιλάμε κάθε τόσο μαζί. Και ξέρετε, μιλάμε όλους τους πρώην εδώ πέρα προξένους και τα λοιπά. Ο δικός μας ο προξένος, ο Κωνσταντίνος, είναι στην Ελλάδα. Πρέπει να γυρίσει τέλος του μηνός. Επειδή διακοπές, ξέρετε, να δει τη μητέρα, τους γονείς, τα πάντα. Δεν θα πάρει και αυτούς διακοπές. Ο μόνος που δεν πάει διακοπές είμαι εγώ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, καλή σας σπέρα ή καλό βράδυ στην Κύπρο μας και σας έχω πει επανελειμμένα ότι με τον Κασμιλιεράκη αλλά και με τον Τραμπ ο Ερντογάν θα φύγει κολυμπώντας, όπως έκανα και το βιντεάκι, το είδατε, κολυμπώντας από την Κύπρο για την Τουρκία. Λοιπόν, μείνετε ήσυχοι γιατί σήμερα έχω κοντά μας μεγάλη έκπληξη, τον αγαπητό σε όλους, το γιο του μεγάλου Μάικ Μπιλιράκη, και τώρα είναι ο γιος, ο Γκας Μπιλιράκης. Το καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μόλις ήρθε προχτές από την Ουάσιγκτον. Είναι από τη Φλόριδα, από τα Αποσμής. Αλλά είναι σημάδι το συνεχώς. Έχουν τόσα πολλά πολέμους, πράγματα, κακό εκεί με την Τουρκία, με την Ευρώπη, με το ένα και το άλλο. Αλλά όλα πάνε καλά, θα πάνε καλά. Το καλωσορίζω τον Γκας. Γκας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγελε.
0: Εχθές ήμουνα στην εκκλησία, είδα και τα παιδιά σου, είδα και τη γυναίκα σου, μια χαρά.
1: Αλλά εγώ ήμουνα στη Τζόρτζια, αλλά ήρθα σήμερα να σε δω. Ήθελα να σου πω κάτι, Άγγελε. Φαίνεται, οκ. Ήθελα να σου πω, Άγγελε, first of all, ο Άγγελος είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, το ξέρετε. Και αγαπάει την κοινότητά μας στο Τάμπα, στη Τάμπα, Tampa Bay Area, όλα τα μέρη της Αμερικής και της Ελλάδος μας και την Αυστραλία, Καναδά. Κάνει τόσο πολύ για τον κόσμο. Γι' αυτό τον αγαπούνε. I wanted to also tell you, θέλω να σας πω πως μια φορά από εδώ και δύο χρόνια ο Άγγελος ήρθε στην εκκλησία, ήμουνα στην εκκλησία και μου είπε για το AM radio. Αυτός ήταν ο πρώτος που το είπε σε μένα πως the car manufacturers, εκεί που κάνουν τα αυτοκίνητα, ήθελαν να βγάλουν το AM radio από τα αυτοκίνητα. Και όταν μου το είπε, εγώ δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί εμείς ακούμε το AM radio.
0: I know.
1: Όχι οι Έλληνες, όλοι.
0: Όλοι.
1: Και οι emergencies. Ο κόσμος χρειάζεται το AM radio. So, έκανα ένα legislation, piece of legislation, νόμος, και πέρασε. Πέρασε από το House of Representatives από εδώ και δύο εβδομάδες. Και το κάναμε όλοι μαζί, unanimous. Αλλά αυτός ήταν ο πρώτος. Ο πρώτος που μου το είπε, έτσι πρέπει να γίνει the House of Representatives. Ο βουλευτής πρέπει να ακούσει τον άνθρωπο.
0: Συμπέρα, ευχαριστώ, Γκάσα. Αν δεν ήσουν
1: στα πρώτα χρόνια, έτσι πρέπει να γίνει.
0: Αν δεν ήσουν εσύ.
1: But that was a great thing that you did, Άγγελε. You're
0: going
1: to save many lives.
0: Millions of people.
1: And people. Innocent people.
0: I told you that not only you, but also I go back to your father.
1: Μάλιστα.
0: He was a great person.
1: Yeah.
0: Πολύ καλός βουλευτής και έτσι στην εκκλησία τον είδα και τον μπαμπά σου.
1: Το ίδιο.
0: Και του λέω, έχω πρόβλημα. Εγώ του λέω, ξέρεις, είμαι πάντα εκεί που πρέπει να είμαι, δίπλα σου. Αλλά έχω πρόβλημα και θέλω την βοήθεια σου. Αλλά όχι εγώ μόνο έχω πρόβλημα, έχουν όλοι οι σταθμοί πρόβλημα. και βγαίνει το Fiber Optics, γι' αυτό το εδώ και 20 χρόνια πίσω, 25. Και έρχονται τα cable TVs, έρχονται όλα τα cable TVs και δεν θέλουν το κανάλι μου. Γιατί λέω, κοίταρε και εφημερίδες, σαν πει Times, είχαν γράψει όλα και λέει, κάνετε, πώς το λένε, ξεχωρίζετε τις εθνικότητες. I'm American, του λέω, Greek Voice is American, είναι τα αποσπνής του, δεν είμαστε, λέω, αλλού. We have the absolute rights to be on the cable, our channel.
1: Of course.
0: Και μου λέει ο Γκάς, βάλε ένα letterhead, υπόγραψε το, μου το γράψανε άλλοι, θα σου πω την αλήθεια, γιατί δεν ήμουν εγώ καλός, μου το γράψανε λομπίστες του εβραϊκού λόμπι. Για να ξέρεις και την αλήθεια κιόλας. Λομπίστες του εβραϊκού λόμπι με βοηθήσανε για να τους βοηθήσω και αυτούς μαζί με το Μάικ. Και το ψηφίσανε. Παμψηφεί το Κόγκρες και από το Δημοκρατικό και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, κυρίες και κύριοι, το ψηφίσανε. Δεν θα ξεχωρίζετε και θα χρεώνετε λεφτά, λέει, στα local channels.
1: See how powerful you are, Gile.
0: And now I'm all over the place.
1: I just want you to know, again, you are the voice in some cases of the community, and that's why it's very important that we keep the AM radio. Να ακούσει ο κόσμος τι γίνεται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική μας. And I will tell you this: I've been fighting very hard for Greece, and we're going to bring the joint exercises. Το ξέρεις αυτό; Το άκουσες;
0: Όχι, για πες μου.
1: Η Ελλάδα και η Αμερική εδώ στη Φλόριδα.
0: Αμάν, πού;
1: Θα κάνουν joint military exercises.
0: Α, στο Mandela Air Force.
1: Practice, yes.
0: Αυτό είναι φανταστικό.
1: The Americans will go to Greece, and the Greeks, the Greek military will come here.
0: That's nice. You're going to be very interested. Έχουμε μερικούς.
1: Το κάνανε για μένα, γιατί τους ξέρουν πως αγαπά την Ελλάδα.
0: Όλοι μας αγαπάμε την Ελλάδα.
1: Ο Τραμπ το έκανε για μένα.
0: Ο Τραμπ, yeah.
1: Και θέλω να σας πω το άλλο που σταματήσαμε για τώρα. Για τώρα τα F-35 θα πάνε στη Τουρκία. Αλλά πρέπει να είμαστε vigilant, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αλλά είδες πως ζήτησε ο Ερντογάν να μιλήσει με τον Τραμπ στο UN στη Νέα Υόρκη. Αλλά ο Τραμπ είπε όχι.
0: Στον Ερντογάν.
1: Το σκέφτηκε.
0: Στον Ερντογάν.
1: Yeah, τον Ερντογάν.
0: Και του είπε όχι.
1: So, yeah, maybe είναι θυμωμένος μαζί του. Ο Τραμπ. Δεν ξέρω.
0: Μα εφόσον εγώ το είπα. Εγώ το είπα, Γκάς.
1: Εσύ το είπες.
0: Το
1: κατάλαβε.
0: Εγώ το είπα ότι ο Ερντογάν βγήκε στο NTV και στο CNN Europe και ξέρεις τι έλεγε. Ότι ο Τραμπ ανήκει στη φυλακή. Έτσι έλεγε. Έτσι το ανέβασε και του έλεγε τα καλύτερα λόγια και αυτός τον έβριζε. Αυτός είναι μόκο μούκο ο Ερντογάν. Καλά του κάνω εγώ.
1: Έτσι φαίνεται και ο Μάρκο Ρούμπιο του μιλάω.
0: Αυτό θα είναι καλό, θα είναι πολύ καλό. Μια φορά η δουλειά που γίνεται τώρα και μας ακούνε και πάρα πολύ στο Ισραήλ. Γεια σας παιδιά στο Τελ Αβίβ και στη Χάιφα. Ξέρω ότι με ευχαριστούν γιατί έκανε και ανακοινώσεις για τον προφέσο Ματαθία. Μου λέει, Άγγελε, είσαι πραγματικός φίλος μας, γιατί δεν δίστασες να βγάλεις, που τον έβγαζε συχνά έναν Εβραίο στον αέρα και έλεγε και τα πτάχνει. Τσακώνταν με όλους, αλλά λέει εσύ πάντα είναι εκεί. Τον έβγαζα στον αέρα.
1: So, yeah, έκανα φόρμ όταν από εδώ και 10 χρόνια το Hellenic Israel Alliance να είναι μαζί με εμάς, Ισραήλ και με την Κύπρο.
0: Φανταστική
1: δουλειά. We have alliance now against Turkey.
0: Ναι.
1: And it's very, very strong. And people listen now.
0: That's
1: ακούνε,
0: nice.
1: So, έχουμε πολύ καιρό πράγματα να φτιάξουμε, αλλά you know, we made a good start. Τι να πω, και πήγα στην Ελλάδα το Ιούλιο, το ξέρεις, και έφερα 10 βουλευτές μαζί μου. Και μιλήσαμε με την κυβέρνηση. They are all pro Greece and so pro Cyprus now. So πήγαμε στην Αθήνα πρώτα και ύστερα Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ τους πήρα στην Θεσσαλονίκη.
0: Μας ακούνε τώρα, πες ένα καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σας πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σας Θεσσαλονίκη, όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Γράφουν όλοι τα
1: πράγματα. Πήγαμε στα American Foreign Businesses, and we met with the mayor of Thessaloniki, Και ήταν πάρα πολύ καλό. Αγαπούσαν πάρα πολύ την Θεσσαλονίκη οι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας ξαναπάς
1: και πήγαμε
0: πάλι στον
1: Άγιο Παύλο, εγώ πήγα.
0: Α, πήγες, ναι.
1: Yeah, ωραία ήταν. Και μετά στην Κάλυμνο, γιατί είμαι Καλύμνος, και ξανά ανοίξαμε το νοσοκομείο, βοήθησαμε το νοσοκομείο.
0: Βοήθησες τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ο Μητσοτάκης με βοήθησε να πάρουμε τα λεφτά, να φτιάξουμε το
0: νοσοκομείο.
1: Και ύστερα ήρθε ο Άδωνης μαζί μας και ο άλλος, ο Βασίλης Κικίλιας, που είναι Merchant Marines.
0: Είναι
1: Minister, Merchant Marines.
0: Ναι, τον θυμάμαι.
1: Ήρθε στην Κάλυμνο. Και τους είπε, γιατί τον ρώτησα, έκανα ερώτησεις, να έχουμε line, boat line, να πάει το καράβι, ας πούμε το καράβι, να πάει από την Αθήνα κατευθείαν στην Κάλυμνο all year round,
0: όχι
1: μόνο το καλοκαίρι, αλλά να πάει all year round. So, τα κανονίσαμε, περάσαμε ωραία και ύστερα πήγαμε στην ΚΟ και είδανε το μουσείο του Hippocrates, το μουσείο εκεί, ωραία περάσαμε και ύστερα πήγαμε στην Κρήτη και στο Σούρα Μπέι. Σούρα Μπέι, ωραία ήταν. Σούρα Μπέι is the most important base for the United States, as you know. And now I believe that these members of Congress know how important, how critical Suda Bay is. Και ύστερα μας κάνανε στο σπίτι της Δώρας Μακογιάννη, μας έκανε φαγητό και το έφτιαξε η Δώρα. Ωραία ήταν, πολύ, πάρα πολύ ωραία εκεί. So, περάσαμε πολύ ωραία και μάθανε πάρα πολύ οι βουλευτές και τώρα υποστηρίζουν την Ελλάδα.
0: Θα ήθελα να σου πω κάτι, Γκάσο. Και αυτό μας βλέπει τώρα όλη η Ελλάδα, ξέρεις, μας βλέπω και στην Ελλάδα το κανάλι πάει και στην Κάλυμνο και Λούθενα και στη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρόλο που είχαμε κάποια παρατράγουδα στο παρελθόν λόγω του με τον Biden, με τον ένα και με το άλλο, εντάξει, και πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα είναι κάπως πάνε προς αριστερά, τα ξέρεις αυτά, δεν μας αφορά αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά έγινε μια καλή δουλειά από τον Μητσοτάκη να μείνει το μόνο κράτος στην Ευρώπη και του ΝΑΤΟ και να βρεθεί στο πλευρό του Τραμπ, της Αμερικής, του Τραμπ, γιατί αυτός έδωσε κυρία θα κάνω πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πέρα και με το Ισραήλ.
1: Νομίζω...
0: και ότι μόνο κράτος που έμεινε στην Κύπρο ήταν αυτό, η Αγγλία και όλοι οι υπόλοιποι εξαφανιστήκαν.
1: Το ξέρω και τώρα
0: αυτό το γνωρίζει
1: ο
0: Τραμπ, το γνωρίζει αυτό,
1: καταλάβει. Και ο Μάρκο Ρούμπιο θα πάει στην Ελλάδα 1η Οκτωβρίου και νομίζω θα τους ευχαριστήσει.
0: Εκ μέρους του Προέδρου.
1: Έτσι νομίζω. He realized, he's always been, ο Μάρκος always pro-Greece. Γιατί του τα λέω. Και ο άλλος, ο Hegseth, the Secretary of War, very pro-Greece. Αυτοί με μένα το σταματήσανε το F-35.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έχει, you know, πρέπει, we have to be careful and be vigilant. Αλλά I think things are starting to move our way.
0: Πες τώρα κάτι, γιατί ξέρω ότι τρέχεις συνεχώς και προσπαθώ τώρα να μην ανασυγκάλω στον αέρα και όλο
1: είναι
0: τρέχεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο με τα
0: campaign. Πες μου κάτι τώρα, κάνεις campaign.
1: Ναι.
0: Και εγώ θέλω πάντα έχεις campaign, να μιδοποιήσεις, να έρχομαι τις κάμερες, το τράβο, τα βλέπει και ο κόσμος, τι λες τα πάντα. Τώρα έχεις καινούριο section, τώρα έχεις το Hillsborough, μας ακούνε οι φίλοι ακροατές στο Hillsborough County, ψηφίστε Γκάς Μπιλιράκη. Στο Πάσχο τι έχουμε εκεί πέρα? Έχουμε το Πάσχο,
1: Newport Ritchie. Δεν έχουμε το Holiday.
0: Α, άλλο το Holiday.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
0: Το πήρε η Λούνα τώρα αυτό.
1: Practice law εκεί και το βγάλανε το map, το χαλί και τώρα έχω μόνο Newport Ritchie, Hudson, Port Ritchie, έχουμε Land O'Lakes.
0: Πολύ κόσμο εκεί πέρα.
1: Και πολύ κόσμο και Wesley Chapel.
0: Ναι, και εκεί
1: έχουμε. Αλλά στο Hillsborough County μου δώσανε τη μισή τάμπα.
0: Μπράβο.
1: So, και έχω πολλούς δημοκράτες. So, πρέπει να βοηθήσω, πρέπει να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά για να κερδίσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και άλλα μέρη στο Hillsborough County. είναι ωραία, πολύ, πολύ ωραία, ναι, εκεί, ναι. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε, να υποστηρίξουμε την Αμερική και την Ελλάδα.
0: Γιατί ένα πράγμα,
1: it's very important that I win this election.
0: Ένα πράγμα για τους ντόπιους, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές, και εγώ το θυμάμαι και από τον πατέρα σου, αλλά και εσύ, έχεις κάνει μια φανταστική δουλειά για τους veterans.
1: Μάλιστα.
0: Και για τα φάρμακά τους.
1: Μάλιστα.
0: Για νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πείτε μέρα, ναι, που ξέρω από πρώτο χέρι πόσες έχω βοηθήσει και πόσες έχω στείλει στη ΛΙΣ και στο ΓΚΑΣ,
1: ναι,
0: που έχουν οι άνθρωποι φτωχοί, δεν έχουν ένα πλούσιο φαρμακά, τους έχουν ασφάλειες, και πόσες έχει βοηθήσει.
1: Τους βοηθάμε.
0: Δεν τα λέμε, αλλά ΓΚΑΣ, υπέρ ευχαριστώ που πραγματικά έχεις βοηθήσει τόσο πολύ κόσμο.
1: Και δεν λέμε αυτά τα πράγματα, αλλά βοηθάω όλους.
0: Είναι
1: και
0: καλό.
1: Τώρα χρειάζομαι βοήθεια, γιατί με βάλαμε σε ξένα μέρη. Κατάλαβες, είναι ωραία εκεί, αλλά δεν με ξέρουν καλά.
0: Θα σε ψηφίσουν. Θα σε ψηφίσουν.
1: Εγώ είμαι
0: κάθε
1: μακάρι,
0: μέρα σχεδόν ζητάμε και μιλάω με πάρα πολλούς.
1: Δεν έχουμε το TARPON, δεν έχουμε το HOLIDAY.
0: I know.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτά τα μέρη που είχες εσύ τα πήρε η Λούνα τώρα.
1: Yeah, τα πήρε η Λούνα.
0: Ήταν να δοθούμε tomorrow, αύριο, με τη Λούνα, με τον Μανιά, τον Νικήτα.
1: Okay.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Μάλλον την Παρασκευή, γιατί πρέπει να τις μιλήσουμε και τις Λούνας.
1: Πρέπει να τις τα πεις.
0: Εγώ θα τις από όπως ξέρω.
1: Πρέπει να τις τα πεις.
0: Γιατί αυτή έκανε μια δουλειά σου και νομίζω θα έχει μεταλλιώσει τώρα.
1: Πρέπει να κάτσει να τις εξηγήσουμε. Εγώ προσπαθώ. Αλλά είναι καλή. Αλλά πρέπει να μάθει πως οι Έλληνες αγαπούμε την εκκλησία μας.
0: Ναι.
1: Την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Αγαπούμε την Κύπρο. Είναι όλοι, αλλά το πιο σοβαρό είναι η εκκλησία μας.
0: Ναι, ναι. Έτσι
1: και η Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Την Αγία Σοφία.
0: Βέβαια.
1: Την Χάκη. Μίλησα με τον Τρόπ για τη Χάκη, για τη σχολή, που μου λέει πως θα το. Του το είπα. Εσύ είσαι ο μόνος που είπε στο νούμερο 1 να ανοίξει τη σχολή μας. Και λέει αυτός, εγώ είμαι ο μόνος. Ας προσπαθούμε από εδώ, ο Carter, από τον Carter, στο 1976, ας πούμε. Και δεν έχει ανοίξει την σχολή. Το κλείσανε 1972, νομίζω. Και ο Τρόμπ λέει, εγώ θα την ανοίξω. Εγώ θα την ανοίξω. Ας θα είσαι ο πρώτος που το έκανε. Και ύστερα, he says, oh, I'm going to be the one that's going to do it. I said, okay, let's see. Μακάρι. Εγώ λέω στη πόλη, στη Χάλκη. Εκεί στο νησί μας. Αλλά το έχουν πάρει οι Τούρκοι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Yeah, πρέπει να φύγω.
0: Πρέπει να φύγεις. Υπέρ ευχαριστώ
1: που περιμένω κοντά μου σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σου εύχομαι. Θα τα πούμε πάλι στα καπέλα.
1: Thank you. Ευχαριστούμε όλοι σας. Όλοι σας οι Έλληνες που με βοηθάνε και με υποστηρίζουν. Και είναι δούρι for me to help Greece, Cyprus, τον Πατριαρχείο, την Εκκλησία μας. Και, of course, πρώτα η Αμερική.
0: Έτσι,
1: είμαστε Αμερικανοί, Έλληνο-Αμερικανοί.
0: Λοιπόν, ΓΚΑΣ, πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες, εύχομαι. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο ΓΚΑΣ ο Μπιλιράκης. Σε λίγο και πάλι στον αέρα κοντά σας.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, επιστρέφω στον αέρα. Πάω στην πόρτα μπροστά. Δεν πειράζει, ήταν ο Γκάς ο Βιλιράκης. Δεν πήρα τηλέφωνο, δεν προλάβαινα. Ήταν πολύ βιαστικός. Ξέρετε, ο Γκάς, πάρα πολύ βιαστικός. Έχει να πάει σε καμπέιν. Έχει πολλή δουλειά. Του αλλάξανε, ξέρετε, τα πάντα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Λέγεται.
1: Να πάρει τηλέφωνα.
0: Λέγεται.
1: Να το μιλήσει.
0: Ναι, λέγεται.
1: Δεν έβαλε τον Άγιο τον Κώστα να πάρουμε τηλέφωνα.
0: Δεν προλαβαίνει να πάρει τηλέφωνα.
1: Θα ήθελα να σου πω ένα πράγμα μόνο. Εάν ξέρει η κυβέρνηση του Τραμπ για τον Τούρκο και την Τουρκία που κάνουμε το φίλο μας, κάνει το φίλο, όταν θέλαμε να περάσουμε, ζητήσαμε να περάσουμε τα στρατεύματά μας από την Τουρκία για το Ιράκ, δεν μας υπέτρεψε, είπε νο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο φίλος μας. Αυτό πρέπει να ξέρει ο Κώστας για να πει σε όλους τους βουλευτάς.
0: Τα ξέρει ο Κώστας, τα ξεγιάει και τους τα λέει, χήμα. Ναι, ναι, yeah. Τους τα λέει, ωραία, τους τα λέει, είναι καλός
1: αυτό,
0: ο Κώστας.
1: Αυτό ήταν ένα σοβαρό πράγμα, να ξέρουν οι βουλευτές όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ότι ο Τούρκος δεν είναι φίλος.
0: Όχι,
1: τους
0: καθόλου.
1: Τους ζητήσαμε να περάσουμε και δεν μας επέτρεψε.
0: Καθόλου, καθόλου δεν είναι φίλος. Έγινε yeah. Λοιπόν.
1: Yeah.
0: Γεια χαρά. Προηγουμένως πέρασε και χάρηκα πάρα πολύ που πραγματικά πέρασε ένας νόμος από το Κογκρέσο και θα ευχαριστήσω και τις δύο παρτίδες, δηλαδή και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τους Ρεπουμπλικανούς, αλλά και τους Δημοκρατικούς. I want to thank the both of them, Republican and Democrats, because they vote after I tell them 2-3 years ago, so guys, I'm going to fight, and I want you to fight with me. Και ο Γκάς μου λέει, πες μου τι θέλεις. Και πραγματικά τα έγραψα, γιατί του λέω τα AM radio stations, όπως και τα βραχεία κύματα, κατεργήθηκαν. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Πάνε τώρα στα FM και θα βγάλουν και τα FM και θα πάμε τώρα όλοι τους να γίνουμε, ξέρετε, όλοι ψηφιακά. Και εγώ τους λέω το εξής. Στην έκθεση που έκανα στο Κογκρέσο και ήταν σαν engineer, πολύ δυναμική έκθεση. Τους στείναξα στον αέρα στο Κογκρέσο για αυτή τη δουλειά. Και όλοι με κλειστά τα μάτια λέει, έχει δίκιο ο Άντρος, ψηφίζουμε. Και ψηφίσανε. Διότι το General Motors, η Chrysler, το Dodge, τα Jeeps, η Toyota, όλα τα αυτοκίνητα δεν θέλαν να έχουν ραδιόφωνο μέσα, AM. Και εγώ τους παρουσιάζω τη Φλόριδα. Έρχεται ένας τυφώνας και μας αστινάζει στον αέρα όλα. Πλημμυρίζουν εδώ, 2 χρόνια πίσω. Σπίτια, ούτε ρεύμα έχεις, ούτε ίντερνετ έχεις, ούτε τηλέφωνα δουλεύανε, τίποτα, δεν κάνανε τίποτα. Πώς θα μπερώσουμε να επικοινωνήσουμε, λέω, με αυτόν τον κόσμο που είναι στα σπίτια τους. Και τους λέω ότι διαφημίζω, του λέω, κάθε φορά να έχετε ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ και να έχετε και μπαταρίες έξτρα για το ραδιόφωνο σας, αλλά και για τους φακούς σας. Διότι αν φύγει το ρεύμα, όλα σταματάνε. Και πραγματικά είχα ένα point εκεί, ότι αν φύγει το ρεύμα, δεν έχεις ίντερνετ. Δεν έχεις τίποτα, ούτε τηλέφωνο, ούτε διαδίκτυο, τίποτα δεν έχεις. Είσαι χαμένος στους χαμένους στον αέρα. Ενώ με τα μεσαία τα ραδιοφωνάκια, κοιτάξτε το, την κεραίτσα, δεν πάει να έχει τυφώνες, δεν πάει να έχει τίποτα, έχουμε generators, έχουμε τα πάντα, εμείς δουλεύουμε και όλοι οι σταθμοί δουλεύουν στα μεσαία κύματα που πάνε μακριά. Έτσι το emergency system που έχουμε για όλους τους σταθμούς, αγαπητοί φίλοι, εκπέμπουν και α, δεν έχει μπαταρίες αυτό, το έχω βγάλει στις μπαταρίες. Και όλοι παίρνουν πληροφορίες. Συντονίζονται στους Αμερικάνικους σταθμούς, σε μένα και τα πάντα. Παίρνουν πληροφορίες σχετικά αυτό που μας δώσει η κυβέρνηση για τα AM frequencies. Έτσι μπήκε νόμος από το Κογκρέσο, όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Αμερική πρέπει να έχουν AM και FM radio stations επάνω, δηλαδή να μπορεί να πιάσεις τους σταθμούς AM και FM. Και υπερευχαριστώ και τον Γκάς και όλους αυτούς τους βουλευτές που κάνουν ευχάριστη δουλειά. Εγώ θα ευχαριστήσω αυτούς τους πάντες που θα είμαι αυτή τη φορά στην Ουάσιγκτον μαζί τους. Επήγα με τους Κύπριους στην Ουάσιγκτον Μίλησα με αρκετούς, αλλά δεν μπορούσα να μείνω, ήταν μονάχα για 2 μέρες πήγα εκεί. Αλλά τώρα που θα πάω το Μάρτιο, θα κάνουμε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Για όλους, για όλους. Με ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όπως λέω και στον Γκάζι εδώ πέρα. Άμα δεν είμαστε ενωμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο. Ποιον έχουμε στη γραμμή? Ο Μάνος. Γεια σου, Μάνο.
2: Γεια σας, Κυριάκη. Καλησπέρα από την Ελλάδα.
0: Από την Ελλάδα παίρνεις τηλέφωνο εδώ. Γεια σου, πού μπαίνεις στην Ελλάδα?
2: Δεν είμαι ο Μανώλης από την Αίγινα που σας έπαιρνα.
0: Ω, ναι, ναι, από την Αίγινα και τώρα ήθελα. Πώς πας, τι κάνει η μαμά σου, όλοι καλά?
2: Ήμουνα άρρωστος και έτρεχα στα νοσοκομεία, γι' αυτό χάθηκα.
0: Ω, γι' αυτό σε έχασα ρε παιδί μου. Πώς πας τώρα, είσαι καλά, ακούγεσαι καλά όμως?
2: Τώρα ναι.
0: Είσαι καλά, δόξα τω Θεώ που είσαι καλά. Yes. Στο νησί, στην Αίγινα.
2: Έχουμε... ήθελα να σε...
0: Για λέγε μου.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Για λέγε.
2: Με απασχολεί. Και θέλω τη γνώμη σας σε αυτό το θέμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τι ακριβώς είναι και θα κάνει, όπως λένε, τόσο κακό?
0: Θα σου πω τι είναι η τεχνική νοημοσύνη. Άκουσε αυτό και αυτή την κοπέλα που θα δεις στην τηλεόραση τώρα. Εντάξει, άκουσε την. Ένα λεπτό την βάλω στον αέρα. Να την. Και μιλάει κιόλας. Και ελληνικά.
3: Είναι ετήσια η ελληνική κρουαζιέρα My Big Fat Greek Cruise. 8 μέρες. Χορός, εκδρομές, μπανάκια. Η μόνη κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο, My Big Fat Greek Cruise. Φθηνές τιμές, τι περιμένεις?
4: Τηλεφώνησε
5: 727-481-0812.
3: Η κρουαζιέρα της ζωής σου. Ολοκένουριο κρουαζιερόπλοιο Λούνα.
0: Ναι, αυτό που λέτε...
3: Δωρεάν ποτό, δωρεάν τα παιδιά και το τρίτο και τέταρτο άτομο, δωρεάν ταξίδι. Ακόμα $100 σε κάθε καμπίνα και δωρεάν Wi-Fi. My Big Fat Greek Cruise, January 30th, 2027. 8 days. Call now for your tickets.
0: Λοιπόν, αυτό που είδες είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο και εγώ μέσα ανακατεμένος από την τεχνική νοημοσύνη ή από το AI. Τι γίνεται?
2: Το AI,
0: ναι. Το AI είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του πλανήτη. Πρόσεξε όμως. Το AI είναι ο δαιμονισμένος εχθρός της λεγόμενης One World Order. One World Order.
2: Της νέας
0: ατζέντας. Είναι εναντίον του Hollywood. Είναι εναντίον όλων των πολιτικών. Το AI. Και ότι το AI είναι όχι 100%, 1.000.000% με τον απλό λαό. Θα μου πεις τι τα λες αυτά. Πολύ απλά. Βγήκε αυτή τη στιγμή το AI είναι εκτός κοντρόλ. Είναι εκτός κοντρόλ. Δηλαδή δεν μπορεί να το κοντρολάρει κανένας. Άμα βλέπεις τον Bill Gates, ο οποίος χρηματοδότησε τα μεγαλύτερα σερβερ με τα virus και εμείς τους στέλναμε virus, μια ζωή αυτό ζει και κοιμάται και έχει εφιάλτες με virus, ο Bill Gates. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Bill Gates ήταν ένας απατεώνας, ένας κλέφτης και έκλεβε τα προγράμματα από εμένα, από εμάς δηλαδή γενικά, όλους τους engineers που κάναμε κάναμε τις εφαρμογές το ένα και το άλλο και μας τα έκλεβε και δεν μας έδινε τίποτα. Πόσα παιχνίδια έχω φτιάξει εγώ πιτσιρικάς και δεν έχω πάρει μια πεντάρα. Και αυτοί θησαυρίσανε και εγώ είμαι, ακούμε, τίποτα δεν έχω πάρει. Και μετά του άντρα πνιγείται. Αλλά οι άλλοι όμως τα παιδιά, τα άλλα σαν και εμένα που είμαστε στον μπέσμα κάτω και δουλεύαν όλοι αυτοί, άμα κοιτάξετε τα παλιά τα computers και πατήσετε control αλφα στο keyboard στην ελληνική γλώσσα θα είναι το όνομά μου. Creator του Microsoft, Άζουλο Αντζελάτο. Δεν πήρα ούτε λαπένι. Και του πάω στα δικαστήρια και μου λέει ότι είναι πολύ μωρό, λέει, και δεν μπορώ να συνέχισε το δικαίωμα να του πάω στα δικαστήρια. Ήμουν under the age. Όταν εγώ δούλευα σε αυτά, εντάξει. Δεν παρηγέσαι μόνο, εντάξει. Και τι κάνουν τώρα, εφτιάξανε αυτό το θέμα με το AI και το AI εργάζεται εναντίον του. Τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να το κοντοβλάβουν.
2: Ο Τραμπ, ο Έλον Μάσκ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Τελείως.
2: Δεν μπορούν.
0: Και εναντίον του Τραμπ και εναντίον του Έλον Μάσκ και εναντίον σε όλων πάει το AI. Είναι τόσο, δηλαδή όλα αυτά τα έχει φτιάξει ένας άνθρωπος. Και δεν είναι οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι χάσανε το κοντρόλ από το AI. Όλοι έχουν χάσει το κοντρόλ. Περιμένετε και θα δείτε τι πόλεμος θα γίνει και τι μάχη θα δοθεί για να σβήσει το ίντερνετ, το AI και το YouTube και τα υπόλοιπα media. Όλα θα τα σβήσουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Είναι too strong.
2: Στην ιατρική λένε θα κάνει καλό αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ μιλάω πάρα πολλά χρόνια με πάρα πολλούς χειρουργούς και γιατρούς. Και πάντα γνωρίζω εγώ από πρώτο χέρι, προτού καν διαφημιστεί το AI, προτού πάει οπουδήποτε το AI, το είχαμε εμείς, στα στούντια, το Hollywood, το Disney World, που κάναμε διάφορα όπως το Titanic. Εγώ έκανα 6 λεπτά και πήρα αρκετά λεφτά. Ήταν με το AI, αλλά δεν υπήρχε το AI τότε στην εποχή μας να είναι public. Είναι όπως το ίντερνετ. Υπήρχε η επικοινωνία με μας, μεταξύ εγώ και βάζαμε το τηλέφωνο σε ένα modem και ερχόταν και κάναμε συνδέσεις, εντάξει. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το γρήγορο ίντερνετ που υπάρχει τώρα. Όλα ήρθαν με τον καιρό τους. Και έτσι σιγά σιγά η τεχνολογία προχωράει, όλα προχωράνε. Εκείνη την εποχή θυμάμαι, έτυχε να κάνω στην Καλιφόρνια για να παίρνω και πώς λένε, να αποκτήσω πείρα στις εκπομπές και στις κάμερες. Και μου δίνουν, λέει, θα παίρνεις, μου λέει, $1,000, λέει, τη βδομάδα. Μαθητής εγώ τώρα. Και θα πηγαίνεις, λέει, στο χειρουργείο στο Λος Άντζελες, θα κάθεσαι εκεί πέρα 5-6-7 ώρες και θα έχεις την κάμερα με zoom και τα πάντα για να την εκπέμπω με microwaves σε άλλα ιατρικά κέντρα και να κάνουν χειρίσεις οι γιατροί. Και ήταν μέσω του AI τότε η κάμερα και τα βίντεο. Εγώ για το μεταξύ όλο με τους έκανα. Δεν μπορούσα, δεν άντεχα πλέον να βλέπω μικρό παιδί και να βλέπω τώρα να του κόβω το στήθος, να πετάει την καρδιά έξω και να του βάζω πράγματα. Άστα, δεν μπορούσα. Και παραιτήθηκα από εκεί. Δεν μπορώ να κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, λέω. Βρείτε κανέναν άλλον. Αλλά πήγα όμως 3-4 φορές και είδα ακριβώς ότι γινότανε. Υπήρχε και υπάρχει σήμερα το AI μέσα ακριβώς σε αυτά τα συστήματα. Ένα άλλο το οποίο σύστημα δουλεύεται στην Αμερική και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο είναι ότι έχουν γεμίσει το ελληνικό χωριό, το Clearwater και όλη την Αμερική με τα flux cameras. Τα flux cameras είναι μια νέα τεχνολογία μέσω του AI όπου τα διαχειρίζονται απατεώνες για να εισπράξουν $1,000,000. Και τι σου λέει?
2: Όπως οι κάμερες που έχουν μπει στην Αθήνα.
0: Ναι, όλα αυτά με το FLEX. Και σε κάθε γωνία έχουν μαύρες κάμερες και κλέβει τα δεδομένα σου. Δηλαδή, σε παρακολουθεί. Μπαίνουν στα Android τα τηλέφωνα, στα iPhone, στα τηλέφωνα σου μέσα. Κάθεσαι κάτω και εσύ τώρα, παραδείγματος χάρη, λες, «Ω, μου κάει και πρέπει να αλλάξω τα λάδια μου, μυρίζει το κάνω λάδι». Πρέπει να βρω μια εταιρεία να δώσει φθηνότερο λάδι. Και δεν προκάνεις να τελειώσεις την ομιλία σου με τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα λοιπά και τα λοιπά για το λάδι. Μέσα σε 5 λεπτά χτυπάει το τηλέφωνο σου και κάνουν διαφήμιση. Αύριο σε περιμένουμε να αλλάξεις το λάδι σου. Έλα εδώ πέρα, είμαστε φθηνότεροι εμείς από τον άλλον. Πού έμαθε αυτό εκεί πέρα ότι εσύ θα αλλάξεις τα λάδια? Το κατάλαβες? Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και τηλεοράσεις είναι και αυτές έχουν AI. Τα τηλέφωνα σας όλα έχουν AI και σας παρακολουθούν από πάνω μέχρι κάτω. Σας παρακολουθούν. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά εμείς δίνουμε μάχη τώρα ώστε οι πολιτείες και οι πόλεις να μην δίνουν την άδεια σε αυτά τα flex cameras να μπουν σε όλες τις γειτονιές. Δεν θέλω εγώ να ξέρω καθένα, α πούμε, πού πάει. Γιατί να σου πει εσύ να είσαι, να είσαι την ησυχία, να έχει την ησυχία στο σπίτι σου, καταλαβαίνετε. Γιατί δεν βάζει αυτά τα πράγματα πάνω. Ναι, δεν είναι σωστό. Είναι μερικά πράγματα τα οποία τα κυνηγάμε και θα τα κυνηγήσει και η κυβέρνηση.
2: Μακάρι να γίνει αυτό.
0: Να πας στην Αίγινα, γιατί υπάρχει μια εκκλησία, θα μάθω ποια εκκλησία είναι αυτή, και θέλω να φέρουμε την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Είναι 103 χρονών αυτή η εικόνα, όπως έχω πει. Και...
2: ξέρω ποια λέτε. Τη Μητρόπολη.
0: Ναι, για πες μου, τι έγινε εκεί πέρα. Γίνεται σούστρο για αυτήν την εικόνα του Αγίου Νικολάου, αυτή ανήκει εδώ στο χωριό.
2: Τι να σας πω, λένε ότι έχει βρεθεί εδώ πέρα και ότι είναι μια πολύ παλιά εικόνα.
0: 103 χρονών, yes. Και αυτή η εικόνα είναι η θαυματουργή εικόνα του καθεδρικού ναού του Αγίου Νικολάου στο Τάπο Σπρινς, για να ξέρεις. Mm-hmm. Αυτή η εικόνα έχει κάνει τόσα πολλά θαύματα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Και έχουν πάρει χαμπάρι και δεν θα τη δώσουν, όπως έχω πληροφορηθεί. Ακούνε το Αγίου Νικολάου στο Τάπο Σπρινς, για να ξέρεις. Mm-hmm. Αυτή η εικόνα έχει κάνει τόσα πολλά θαύματα που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Και έχουν πάρει χαμπάρι.

0: να σε ρωτάει κάποιος και να μην ξέρεις ποια είναι η ιστορία του χωριού. Το ελληνικό χωριό Τάπος Πλούς έχει κάποια μεγάλη και σοβαρή ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Έχω εγώ να κάνω το βιβλίο, το βίντεο τώρα που κάνω, στην αγγλική γλώσσα. Πραγματικά θα δείτε και θα τρελαθείτε αυτό που θα δείτε για το Τάπος Πλούς. Ιστορικά ντοκουμέντα. Τότε με τον Βενιζέλο, τότε που είχαν έρθει εδώ πέρα οι κυβερνήτες, προέδροι της Αμερικής, τότε που είχε έρθει ο Έλβις Πρίσλεϊ εδώ και έκανε το γκόι και έδινε μπουνιές και ξύλωσε ταινίες δηλαδή αυτό, και ήταν ο γιος του Σφουγγαρά. Όλα αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος ακριβώς ότι είχε γίνει. Εγώ τα έχω μαζέψει όλα πλέον και τα μαζεύω και καλή δουλειά. Με τους χωρίς μου να κάνω μια ωραία ιστορία για το χωριό. Και είμαι σίγουρος ότι ο δεσπότης μας εδώ, ο Σεβαστιανός, μιλάει με τον δεσπότη στην Αίγινα για να παραδώσει την εικόνα. Και εγώ ζητάω τώρα, αν γίνει αυτό και την παραδώσουν, η εικόνα θα έρθει με 4 ναυτικούς στρατιώτες του ναυτικού μας. Και τα έξοδα θα είναι πληρωμένα από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι αυτό που έχω κάνω τώρα εγώ με την κυβέρνηση. Και λέω, πρέπει να έρθει, και αν προλάβει να έρθει για τα Θεοφάνεια, θα την μεταφέρουν την εικόνα 4 ναυτάκια. Γιατί ο Άγιος Νικόλας είναι για τους θαλασσινούς, έτσι δεν είναι? Είναι ο προστάτης των ψαράδων, για τα καΐκια, για τα καράβια, είναι για τους θαλασσινούς. Γι' αυτό και εκτίστηκε και ο Άγιος Νικόλας, και σε κάθε λιμάνι χτίζεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Κοίταξε, στη Χαβάνα, Κούβα, μία εκκλησία υπάρχει, Άγιος Νικόλας, που ήταν ναυτική και την έκτισε ένας κεφαλονίτης. Στη Νέα Υόρκη μια άλλη εκκλησία υπάρχει που γκρεμίστηκε με τους δίδυμους πύργους, ήταν ο Άγιος Νικόλας. Όπου αυτή η εκκλησία δεν έχει καμία σχέση η Αρχιεπισκοπή, ούτε κανένας Έλληνας μετανάστης της Νέας Υόρκης να πληρώσουν για αυτή την εκκλησία. Αυτή η εκκλησία πληρώθηκε από τους ναυτικούς μας που ερχόταν τα καράβια τότε με το τσουβάλι στην Νέα Υόρκη. Αλλά μετά άλλαξε τα πράγματα, πήγε το κάτω από τη σχέση της Αρχιεπισκοπής και χτίστηκε ένας ναός, ο οποίος, εντάξει, ωραία εκκλησία, αλλά δεν θα ήταν όπως θα έπρεπε να είναι αυτή η εκκλησία. Κόστησε πάρα πολλά εκατομμύρια. Έργο, αγαπητέ φίλε, επειδή έχω και άλλα τηλέφωνα, χάρηκα που σου άκουσα, να παίρνεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Και για να μην σου κοστίσει το τηλέφωνο, να με παίρνεις το Viper.
1: Messenger. Το Viper, ναι,
0: το Viper. Το Viper μπαίνεις κατευθείαν στον αέρα. Εντάξει. Σε υπέρ ευχαριστώ. Και μάθε, πήγαινε στη Μητρόπολη και μάθε και πες, ο σταθμός εκεί στη Φλόριντα μιλάει για τον Άγιο Νικόλα. Την εικόνα. Μάθε εκεί τι έγινε και πες μου. Πάνε να μου πεις, Άγγελ, αυτό και αυτό. Πρέπει να επιστρέψει εδώ ο Άγιος Νικόλας. Αν χρειαστεί να έρθω και εγώ κάτω, να έρθω. Δεν έχει σημασία, είναι μεγάλο πράγμα αυτό για την εκκλησία μας εδώ.
1: Εντάξει. Α, ωραία, ναι.
0: Έγινε, γεια σου, μεγάλε μου.
1: Να έρθετε, ναι.
0: Να έχεις καλό βραδάκι στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ που μας θυμήθηκες
1: πάλι. Καλό πρωινό σε εσάς.
0: Γεια σου. Έλε πόσο καιρό έχει να πάρει τηλέφωνο, πω, αυτό το παιδί. Και είτε έχει πάθει μεγάλη παραλωθρία, τέλος πάντων, ο Θεός να τον έχει καλά πάντα. Πάμε τώρα σε άλλη γραμμή, λέγεται κάνε μου μια χαρή. Παναγιώτη, πάρε με πίσω, σε παρακαλώ, γρήγορα. Γιατί κάτι έγινε στο αυτό, γιατί πρέπει να σε βάλω στο κομπιούτερ, να μπεις από το κομπιούτερ πάνω. Πάρε πίσω στο Viper. Λοιπόν, κάτσε να ρίξω το Viper. Τι έγινε το Viper? Αμάν. Έχασαμε το Viper. Γιατί έχασα το Viper? Περίμενε, Παναγιώτη, να λεφτά πάνω στο τηλέφωνο. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Το AI, αυτή την τεχνολογία, την έκανε ένας Έλληνας, λεγόταν Σταύρος. Μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω.
2: Λοιπόν, κάτι έγινε, ήταν ένας Εβραίος και ένας Εβραίος Πέρσης που μαθαίναν την τεχνολογία. Αυτός ο Σταύρος έβλεπε τι κάνουν τους Έλληνες, τους βασανίζουν, τους παίρνουν τα σπίτια, τους βάζουν φυλακή και την κοπάνισε και έφυγε.
0: Ναι.
2: Μ' ακούς, αλλά τώρα πού πήγε αυτό?

0: στη Ρωσία πήγε, στην Κίνα πήγε, κάπου πήγε.
1: Ναι.
0: Και κάνει την τεχνολογία εκεί. Αλλά ήταν Έλληνας.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το λέγανε Σταύρο. Τον είχα δει στην τηλεόραση που μίλαγε.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ θα το κοιτάξω αυτό, αλλά ξέρω ένα πράγμα.
0: Αλλά τώρα,
1: θα ξέρεις ένα πράγμα από αθετικέ, επειδή δουλεύω με αυτή τη τεχνολογία πάρα πολλές δεκαετίες.
0: Άγγελε, η τεχνολογία είναι, αλλά δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση. Ξέρω ποιοι την έχουν, ναι, τεχνολογία.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Αυτοί που έχουν τις μεγάλες τραπέζες έχουν την τεχνολογία.
1: Όχι, όχι, είσαι λαθασμένος.
0: Όχι, γιατί το σίδα χορεύανε.
1: Έχεις πολύ λάθος. Έχεις λάθος.
0: Όχι, εντάξει, άμα έχω εγώ...
1: Έχεις λαθασμένος. Είσαι, ξέρω τι. Σου λέω, το AI είναι ο εφιάλτης για τους μεγάλους λεγόμενους...
0: Ναι, γιατί
1: όπως είναι ο Bill Gates.
0: Και τώρα να τους πάρουν τα λεφτά.
1: Όχι, δεν είναι αυτό τα λεφτά μονάχα. Δεν είναι αυτό. Το control, το οποίο τα πήρανε, το control του πλανήτη αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: έχουν πάρει στα χέρια τους το control του πλανήτη 5 χρονών παιδιά.
0: Ναι, αυτοί τους βάζουν στα computer.
1: Κοίταξε, σε παρακαλώ, άκουσε προσεκτικά. Ναι. Το control του AI είναι στα χέρια από παιδιά 5 ετών και πάνω. Τους έχουν τραντάξει στον Ανανία, πανέξυπνα παιδιά από όλο τον πλανήτη, δεν είναι μόνο από την Αμερική, από τον Καναδά, από την Ελλάδα, από την Τουρκία, από όλα τα μέρη είναι. Πανέξυπνα παιδιά και τα οποία αυτά θα τους τράνουν και θα τους γδίσουν. Όλοι αυτοί με τους λεγόμενους Bill Gates, ο George Soros, όλοι αυτοί οι μεγάλοι με τις τράπεζες που είχαν και τα, με τις χρηματιστήρια τα πάντα, δουλεύανε με αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν θα είναι εις βάρος του ανθρώπινου γένους το AI. Θα είναι εις βάρος αυτών των κυβερνήσεων.
0: Άγγελε,
1: λοιπόν,
0: εύχομαι να τους βάλουν σε ένα άλλο Τιτάνικ και να τους βυθίσουν. Αυτό θα γίνει.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Εντάξει, άντε, γεια.
1: Για χαρά. Πάμε στα τη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
2: Μίλα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Ένα αυτό περίμενε. Για, λέγε.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Ένα λεπτό, μεγάλε, περίμενε. Παναγιώτη, περίμενε. Παναγιώτη, περίμενε. Για λέγε, εσύ πηγαίνει, συνέχισε στο τηλέφωνο.
2: Ναι, κύριε Αγγελάτε, έψαχνα να βρω μια κεραία. Αυτές με τα που ψάχνεις long range Wi-Fi αντένας. Ξέρεις.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και εκεί που έψαχνα, για να πιάνεις δηλαδή μακριά, ξέρεις, δηλαδή public Wi-Fi και αυτά. Και βλέπω κάτι βίντεο εκεί τώρα και έδειχναν ότι με το Wi-Fi σήμερα, το Wi-Fi 6, μπορούν, λέει, να... δεν χρειάζονται κάμερες, λέει, να μας βλέπουν. Περνάνε, λέει, μέσα από τους στίχους. Τα αργιοκύματα. Τα... ξέρεις, δηλαδή, δεν χρειάζονται κάμερες καν. Μέσα από το router, δηλαδή, μπορούν να, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το Wi-Fi, έχουν, δηλαδή, έχουν φτιάξει τόσο την τεχνολογία που μπορούν να τα αργιοκύματα μέσα μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου.
1: Δεν έχουν ακριβώς έτσι,
2: ναι,
1: όπως
2: τα λες. Ψάξω να δεις, έχουνε, ψάξω εκεί να δεις.
1: Έχουν, παραδείγματος χάρη, κάποιες κάμερες που πας έξω στο πάρκο ή πας σε ένα εστιατόριο και βλέπεις μια κοπέλα, όμορφη κοπέλα, βάζεις το τηλέφωνό σου και κοιτάς και είναι γυμνή.
2: Όχι, Άγγελε, Άγγελε, Άγγελε, όταν έρχεται η αστυνομία, ξέρεις, δηλαδή, όταν υπάρχει μια περίπτωση που κάποιος έχει άτομα μέσα στο σπίτι με όπλο, ξέρεις, και έρχεται η αστυνομία, έχουν κάτι συστήματα και μπορούν μέσα από τους τοίχους και περνάνε και βλέπουν τις κινήσεις, αν υπάρχει άτομα μέσα, πόσα άτομα είναι.
1: Θα το κοιτάξω εγώ, δεν ξέρω.
2: Και πού κινείσαι, είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, ας πούμε, κοίταξε το, ναι, μέσα από τους τοίχους. Μέσα από τους τοίχους, βλέπεις, δηλαδή, πόσα άτομα είναι μέσα και, ναι, και πιάνεις και τις συνομιλίες.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Έγινε,
2: και κάτι ακόμα πριν, ακόμα πριν κλείσω. Στον Καναδά φύγανε ένα ζευγάρι που είχαν 7 παιδιά και πήγανε στη Ρωσία. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
2: Γιατί είχαν 7 παιδιά και θέλανε να τους πάρουν τα παιδιά. Γιατί, να λέει, είχαν πολλά παιδιά, λέει.
1: Να πάρει ποιος τα παιδιά?
2: Είναι, έχει γίνει, λέει, το Καναδάς έχει γίνει ένα κομμουνιστικό κράτος και δεν γουστάρουν, λέει, να έχεις πολλά παιδιά.
1: Ο Καναδάς αντιθέτως λέει, κάνετε παιδιά και κάθε παιδί σας δίνει για 1500 δολάρια.
2: Όχι, δεν είναι ψέματα. Φύγανε από τον Καναδά και πήγανε στη Ρωσία. Πήγανε, ναι. Θέλανε να τους πάρουν τα παιδιά.
1: Θα το κοιτάξω και αυτό.
2: Θα το κοιτάξω και αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Πάμε τώρα στο φίλο μας που έχει να ακουστεί ο Παναγιώτης. Θέλω να το βγάλω τώρα με τη φωτογραφία. Κάτσε ρε Παναγιώτη, γιατί πρέπει να σε βγάλω με τη φωτογραφία. Τι έγινε στο κομπιούτερ μου εχθές? Να κάνω ένα αυτό, να κάνω σκαν με το τηλέφωνο μου, γιατί τώρα έχουν μπερδευτεί τα τηλέφωνα με το κομπιούτερ. Κάτσε να βρούμε. Λοιπόν, περίμενε Παναγιώτη, μην κλείσεις. Θα σου πω τι θα γίνει. Πέρασε, να σε δει και ο Γιώργος Γαλτουρίδης, γιατί σε επιθύμησε. Μου λέει τι έγινε αυτό. Λέω και εγώ κάπου θα είναι. Αυτό θα πήγε με το κότερο, θα πήγε με το κότερο στην Κρήτη. Και ο κριτικός φωνάζει. Κότερο στην Κρήτη. Ναι, τα παρακολουθείς όλα, όπως δεν μπαίνεις. Ένα λεπτό περίμενε, παρακαλώ να κάνω. Σκαν. Έλα, πάμε. Εντάξει, θα σας συνδέσω κατευθείαν τώρα να βγούμε στον αέρα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τεχνολογία μας. Σκαν, αρχείου, cancel activation. No. Σκαν, activate τώρα λέει. Το. Οκ. Okay. Εδώ ήρθαν sync. Μπράβο, ήρθαν όλα τώρα τα πάντα, ήρθαν στο κομπιούτερ μου, να σε δούμε κιόλας. Ένα λεπτό λέει, sync the history, yes. Κάνει τώρα τη ιστορία και... Λοιπόν, σε κλείνω και ξαναπάρεμε, πάρεμε πάλι πίσω.
3: Οκ.
1: Okay. Εντάξει. Κλείσω και ξαναπάρεμε πίσω. Και τώρα θα σε βάλω στον αέρα.
3: Okay.
1: Κλείστο. Okay. Δεν μπορώ να σε κλείσω. Ωραία. Για να δούμε τώρα θα πεταχτεί. Να το σκεφτώ. Λοιπόν. Έλα, σε βλέπουμε τώρα, είσαι στον αέρα τώρα. Έλα, με ακούς? Ναι. Τι έγινε? Yes. Εδώ είσαι. Για μίλα.
3: Καλώς.
1: Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε.
3: Φίλο μας στο Γιώργο του Γιαντορίδη, χαιρετισμούς, το παρακολουθώ δυναμικός και που βγαίνει εδώ στο κανάλι που έχουμε στην Ελλάδα, τον βλέπω.
1: Ναι.
3: Και χάρηκα πάρα πολύ και με τον κύριο Κάς Μπληράκη, πολύ καλός άνθρωπος, αληθινός πατριώτης, σέμνος. Και πραγματικά είναι αγωνίζεται για την Ελλάδα. Για όσους δεν το ξέρουν. Δεν έχω κάτι να κερδίσω, ούτε το λέω για να φανώ ότι θέλω να του πω κάτι το οποίο να το πω και καλά, να το καλοπιάσω.
1: Ναι.
3: Τρίτο. Αλλά είναι πραγματικός ότι αγωνίζεται για να μην έχουν καμία αμφισβήτηση εκεί στην Τάπα, στη Φλόριντα και γενικά στην Αμερική και στην Ελλάδα για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Είναι.
3: Να μιλήσουμε λίγο για πολιτικά, να μιλήσουμε λίγο τώρα για την επικαιρότητα.
1: Πες τώρα κάτι. Προχτές, την περασμένη εβδομάδα,
3: ναι.
1: Έπεσε μια ατομική βόμβα στο πλανήτη.
3: Ναι.
1: Την πήρες χαμπάρι.
3: Για πες την.
1: Ποια βόμβα που εισέπεσε από όλες? Ήταν μια βόμβα μέσα στο κοινοβούλιο της Ευρώπης από την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την άκουσες?
3: Βεβαίως την άκουσα. Ήταν εκατομμύρια views αυτή. Και ήταν μάλιστα μετά από που είχε δεχθεί μια, να πω, μια νομική ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καλά για επανεξέταση του κόμματος, που της είχε κάνει μια καταγγελία ο Μπογδάνος. Από τότε που είχαν φτιάξει μαζί ένα κόμμα και μετά είχαν χωρίσει τα τσανάκια τους, να το πω λαϊκά, είχαν χωρίσει, τα είχαν σπάσει και είχαν μπει σε κόντρες και αυτή κατάφερε και μπήκε στην Ευρωβουλή με τη φωνή λογικής και μετά ξεκίνησε μια κόντρα και ένας έλεγχος πώς μπήκε, πώς τα κατάφερε, δηλαδή εδώ εσωτερικά της Ελλάδος δηλαδή αυτό, και τώρα γίνεται μια έρευνα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό θα πάρει μακρά διάρκεια, γιατί δεν βγαίνουν έτσι εύκολα σε 5-6 μήνες. Δηλαδή θα καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Και δεν νομίζω και να οδηγήσει πουθενά, γιατί θα λάβει και μέρος στις εκλογές τις βουλευτικές. Δεν νομίζω δηλαδή να διαλυθεί το κόμμα όπως πολλοί ελπίζουν. Αν και πάλι που το λέω, μιλάω αντικειμενικά, δεν το λέω ούτε με έμπεια ούτε με συμπάθεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και είναι πραγματικό. Δηλαδή μιλάω αντικειμενικά, γιατί μας ακούνε τώρα και στην Αυστραλία και στην Αμερική και στον Καναδά και στη Νότια Κορέα και στην Γερμανία και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, δεν το πάω ας πούμε οπαδικά. Μιλάμε γενικά, έτσι. Επίσης θα πω ότι ακούγονται πολλά ακόμα στην Ελλάδα και για το κόμμα Σαμαρά που λέει ότι θα κατέβει το κόμμα, θα φτιάξει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός Ελλάδος, γίνεται μεγάλες δημόσεις, δεν έχει ανακοινώσει κάτι ακόμα. Σήμερα ανακοινώθηκε στην Ελλάδα ότι που αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Χασιδιάρης, ότι υποστηρίζει μια συμμαχία Ελλήνων, μια συμμαχία τριών βουλευτών οι οποίοι έχουν φτιάξει μια πολιτική δύναμη εντός Βουλής, η οποία αποτελείται από το Βατογιάννη, το Μανούσο και το Δημητροκάλλη, ότι τους υποστηρίζει για να προχωρήσουν ας πούμε ως βουλευτικές εκλογές. Ακόμα δεν ξέρουν τίποτα, γιατί είναι πολύ πεπτεμένο νομικά και υπάρχουν μεγάλες κόντρες όσον αφορά, δεν ξέρουν που θα οδηγήσει ούτε αυτό. Το μόνο που μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι θα περάσει πάλι από δικαστικό αγώνα και από το τμήμα του Άλλου Πάγουλου το τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ οι εκλογές θα έχουν και δεύτερο γύρο στις εκλογές στην Ελλάδα, δηλαδή θα γίνουν υπό τις εκλογές, δεν βλέπουν αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία και θα προχωρήσουν και καλά και σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν μετά τις πρώτες εκλογές που δεν έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός ο Σεβαστός ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει ότι θα γίνουν εκλογές μέχρι την άνοιξη του 2007, δηλαδή αν υπολογίσετε τον Ιούνιο θα γίνουν οι πρώτες εκλογές, αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρώπης η Ελλάδα με την τωρινή κυβέρνηση, θα είναι πρόεδρος, θα είναι δηλαδή επικεφαλής η Ελλάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, την Προεδρία με λίγα λόγια θα την πάρει η Ελλάδα, θα μπει και σε δεύτερο γύρο εκλογών. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό, ας πούμε, και υπέρ της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά από τις υποθέσεις και την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Βουλή.
1: Yes.
3: Επειδή μιλάω τώρα, θέλω να μου πεις κάποιο ερώτημα εσύ, κάποια απορία με όλα αυτά που τους ακούσει για να βοηθήσω κι εγώ.
1: Για να βοηθήσεις εσύ που είσαι εκεί στα γεγονότα. Αυτή η τρελή η οποία είπε πρέπει να εμβολιάσει τα μωρά σας για να πεθάνουν πιο γρήγορα. Ξέρεις για ποια λέω.
3: Οι Καριστιανούλες.
1: Αυτή έκανε ένα κόμμα, πρωτί το κάνει το κόμμα, πήγε και άρπαξε από αυτούς ανθρώπους και οικογένειες με μωρά στα χέρια τα σπίτια τους. Και τα έκανε σε πληστηριασμό και τα πήρε αυτή μαζί με τον Εβραίο τον άντρα της, τον κόμενό της. Και έκανε μεγάλη εταιρεία. Έχει κάνει και άλλα πράγματα τώρα. Αυτή τώρα χάθηκε. Τι έγινε, ακούς τίποτα, προχωράει πουθενά, αυτή η κυκλοφορεί, τι γίνεται.
3: Πριν δύο μήνες ανακοίνωσε το κόμμα της, πάνω στη Θεσσαλονίκη έκανε μια συγκέντρωση για να παρουσιάσει το κόμμα της. Οι δημοσκοπήσεις της δίνανε 6,5-7%. Ξεκίνησε με πολύ φόρα, να το πω, ας πούμε, ότι θα πήγαινε 12%-14%, τελικά μετρήθηκε στο 7% και αυτή τη στιγμή έχει χάσει γύρω στο 60% των δυνάμεών της, έχει πάει στο 3%, δηλαδή
1: 3,5%. Ναι.
3: Έχουν αποχωρήσει πολλά στελέχη από το κόμμα της. Σοβαρά στελέχη, δημοσιογράφοι, συναδελφοί σου, άλλοι που είναι δικηγόροι, άλλοι οι οποίοι ασκούσαν πολιτική από κεντροαριστερή κυρίως, αλλά είχαν δύναμη στα social media και στα media και γενικά είχαν μεγάλη δύναμη και επιρροή προς τα αριστερά. Αλλά με την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα, που ανακοίνωσε ο Τσίπρα στο Ελλάς, σχεδόν εξαϊλώθηκαν τα ποσοστά που είχε και τώρα τις σημερινές δημοσιοποιήσεις που παρουσιαστήκαν στην Ελλάδα εδώ δίνουν 3,5%. Χωρίς να έχουν μετρηθεί τα κόμματα, εάν γίνουν παραδείγματος χάρη του Σαμαρά, αν είναι και το συλλογικό κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, χωρίς να ανακοινώσει κόμμα ο Κασιδιάρης, αυτό το ποσοστό το 3,5%, και χωρίς ακόμα να έχουμε φτάσει στο, μέχρι τις εκλογές που είναι ο Μάιος, είναι μακρύς ο δρόμος δηλαδή. Δεν βλέπω εγώ να επιβιώνει πολιτικά με όλη αυτή τη συσπήρωση που θα γίνει στο χώρο, ας πούμε, της αριστεράς και κέντρο αριστεράς, να πω, δεν βλέπω να επιβιώνει. Και από, δεν έχει παρουσιάσει και θέσεις. Εγώ είδα εκεί μια σύμπραξη δικηγόρου που είτε προερχόταν από τον Νίκη, αυτή η δικηγόρος, ήταν υποψήφια του Νίκη, η οποία έκανε, να πω, το marketing και ήταν SEO, θα το πω έτσι, δηλαδή σαν διευθύντρια αυτή της, του κόμματος, και κατεύθυνε την Καριζιανού, γιατί αυτή και καλά υποτίθεται ότι είχε κάποια εμπειρία, την είχε κατέβει στις βουλευτικές εκλογές με τον Νίκη και δεν εκλέχτηκε και αποχώρησε μετά, έσπασε με τον Άτσιο. Και έτσι δημιουργήθηκε το κόμμα που έχει τώρα, η Καριζιανού. Η Καριζιανού ποτέ δεν ξεκαθάρισε τη θέση της, αν είναι και κεντροαριστερή, αν είναι κεντροαδεξιά, αν είναι κεντρώα, αν είναι υπέρ της Παλαιστίνης, Free Palestine, αν είναι υπέρ του Ισραήλ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έκανε τον Πόντιο Πιλάτο. Προσπαθούσε να παίξει ένα παιχνίδι υποκρισία στην πολιτική που δεν έβγαινε. Δηλαδή δεν είχε ποτέ καθαρή άποψη. Η ατζέντα ήταν καθαρά μονοθεματική και προσπαθούσε να πάρει ένα ψήφο αγανακτισμένων, ένα απελπισμένων, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία πολιτική ταυτότητα ώστε να είναι με το κόμμα της Καριζιανού, ούτε ιδεολογικά, ούτε πολιτικά, αλλά ούτε καν και πρόγραμμα παρουσίασε. Δεν παρουσίασε κάποιο πρόγραμμα στα κόμμα, δηλαδή στην Καριζιανού πήγανε. Όσοι είχαν απογοητευτεί από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, όσοι είχαν απογοητευτεί από το κόμμα του Κασιδιάρη που είχαν διαλυθεί παλιά οι Σπατιάτες, όσοι είχαν απογοητευτεί από τον Νίκη, δεν ψάρευε και από τα δεξιά. Μετά πήγε από τα αριστερά, όσοι είχαν φύγει από τον Τσίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι είχαν μαλώσει με την Κωνσταντοπούλου, όσοι είχαν μαλώσει με τη Μέρα 25 το Βαρουφάκι και μάλιστα το αρχικό ποσοστό. Αλλά όλα αυτά πριν να γίνει το κόμμα του Τσίπρα. Με το Παναγκαρνάτο και το κόμμα του Τσίπρα, από τα αριστερά, τις φύγαν όλοι, καταλάβανε ότι δεν έχουν ένα πολιτικό μέλλον, γιατί όλοι πηγαίνανε για υποψήφιοι βουλευτές και δεν μπορούσε όμως να τάξει θέση σε ψηφοδέλτιο. Δεν άφηναν στελέχη να εκφραστούν όπως θέλανε, δεν ξεκαθάριζε τη θέση της και φύγανε πολλά στελέχη και έχασε το 60% των δυνάμεών της. Αυτό όσον αφορά το ρώτησε για την Καριζιανού. Εγώ από μένα δεν τη βλέπω να μπαίνει, βλέπω να συνασπίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος. Κάτι τέτοιο βλέπω για να σωθεί αυτή πολιτικά στο δεύτερο γύρο των εκλογών, για εκεί την κόβω εγώ.
1: Ναι.
3: Πες μου για κάτι άλλο που για να με το ανοίξουμε τη συζήτηση.
1: Λοιπόν, όπως ξέρεις ότι σήμερα νομίζω κατέβηκε το πετρέλαιο κάτω από το 100 δολάρια. Υπολογίζουμε σε μια εβδομάδα να πάει στα 70 δολάρια. Και μετά να πάει στα 60 το βαρέλι.
3: Τόσο γρήγορα να κατέβει να...
1: Για να σωθούμε.
3: Δηλαδή θα υπάρχει κατά συμφωνία δηλαδή με το Ιράν.
1: Ναι, κάτι συζητείται τώρα και μάλλον θα ρίξουν οι μεγάλες εταιρείες εκεί στη Μέση Ανατολή τη Βεζίνη, το πετρέλαιο δηλαδή, και έτσι και η Αμερική θα πάει και αυτή ένα και 65 το γαλόνι. Το regular 1,95 κάπου εκεί όπως ήταν παλιά. και το Super θα είναι 2,20. Τώρα εγώ πληρώνω 5,70. Το γαλόνι.
3: Στην Ελλάδα γίνεται μεγάλη συζήτηση, άκυρα, για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι κάτι που μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, δεν είναι αυτό που είναι της κίνησης, το πετρέλαιο, το ντίζελ, είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για τα σπίτια. Για να θερμαθούμε, γιατί δεν έχουν όλοι εδώ φυσικό αέριο στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης για καυστήρες, για τα σχολεία, για τα μεγάλα κτίρια, για τα δημόσια κτίρια, για τις πολυκατοικίες. Με λίγα λόγια, είναι ένα 70-80 που θεωρείται πολύ ακριβό και εδώ η βενζίνη είναι γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο. Το λίτρο, μιλάμε εδώ, δεν έχουμε γαλόνια στην Ελλάδα, έχουμε λίτρο. Πάει με το λίτρο.
1: Ναι.
3: Επίσης, ακούγεται και στη Γερμανία ότι είναι πολύ ψηλή η τιμή βενζίνης και στην Ισπανία και μάλιστα οι Ισπανοί, οι αγρότες, ξεκινήσανε, λέει, κινητοποιήσεις για το πετρέλαιο, οι οποίοι χρησιμοποιούν, για όσοι δεν ξέρουν μας ακούνε, που είναι για τους αγρότες και για τις επιχειρήσεις, το επαγγελματικό, έχουν κάποιο ειδικό τέλος για την εφορία, να μην πληρώνουν χαμηλότερο ΦΠΑ, τάξεις χαμηλότερο. Αλλά δεν τους βγαίνει αυτό, δεν το βλέπουν στην τσέπη τους, βλέπουν ότι έχει ανέβει η βενζίνη, ναι, μεν έχουν κάποια ευκολία, κάποιες εκπτώσεις, δηλαδή και στην Γερμανία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισπανία και στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι ένα, πιάνει, είναι, όσοι είναι στην ΕΟΚ μέσα, στην Νομισματική Ένωση, τους πιάνει όλους, δηλαδή βλέπουν μεγάλο πρόβλημα στους αγρότες πάλι και βλέπουμε, δηλαδή, κινητοποιήσεις με τρακτέρ, λόγω ότι εδώ ακόμα δεν θα τη δω, θα αργήσουμε να τη δούμε αυτή τη διαφορά. Έτσι λένε. Η κυβέρνηση βέβαια, για να μην φοβήσουμε τον κόσμο, να τρομοκρατήσουμε, έχει πει ότι θα δώσει μεγάλη βοήθεια. Αλλά οι άνθρωποι εδώ, λόγω της ακρίβειας των προϊόντων, είναι πολύ απογοητευμένοι, γιατί δεν τους γίνουν τα έξοδα. Έχουν έξοδα για τα σχολεία, για τα παιδιά τους, τώρα πάνε τα σχολεία. Φροντιστήρια.
1: Τα φαγητά, όλα. Και λέω, κοίταξε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αγαπητέ φίλε. Δηλαδή, δεν είναι ότι μόνο η Ελλάδα έχει ακριβήνει. Όλος ο πλανήτης έχει ακριβήνει. Όλος ο πλανήτης. Και όλα αυτά, διότι λέει, ανέβηκε η τιμή πετρελαίου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σκάμ και κομπίνα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να ανεβάσουν τις τιμές τους. Παραδείγματος χάρη, λέμε το εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν παίρνουμε ούτε μία σταγόνα πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή. Εντάξει. Έχει 150 χρόνια εδώ πέρα ενέργεια η Αμερική. Και ρωτάμε τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτόν τον πόλεμο που έγινε εκεί κάτω και ανέβηκε η βενζίνη και το πετρέλαιο τόσο πολύ μεγάλο. 7 δολάρια το γαλόνι στο πετρέλαιο. Μα σοβαρολογούμε τώρα. Και όμως δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Διότι οι μεγάλες εταιρείες, όπως τώρα θέλουν να εξαφανίσουν τις μικρές επιχειρήσεις. Εκεί πάει όλο το πράγμα. Δηλαδή, όπως έγινε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, σας το έχω πει πάρα πολλά χρόνια πίσω, εδώ και 20 χρόνια περίπου, 30 χρόνια. Από μικρό παιδί το λέω. Η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα και η χώρα που ξέρατε. Η Ελλάδα είναι ένα πειραματόζωο του πλανήτη. Οτιδήποτε θέλουν να βάλουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη, ένα είναι το πειραματόζωο το οποίο πρέπει να δοκιμάσουν. Την Ελλάδα. Και θα σας πω πολύ απλά. Πώς το δοκιμάζουν. Πολύ απλά. Πώς θα καταφέρουμε να εξοντώσουμε τους Έλληνες ψυχολογικά και το πώς θα καταφέρουμε η Ελλάδα να γίνει το υπαριθμό ένα αρρωστημένο κράτος. Εδώ και 30-40 χρόνια πρωτού πάει ο Παπανδρέου, η Ελλάδα έπαιρνε τα καλύτερα βραβεία και τα καλύτερα readings από όλα τα πανεπιστήμια του πλανήτη. Ότι παρόλο που ο Έλληνας καπνίζει σαν Αράπης, εντάξει, καπνίζεις ακόμα. Άκου.
3: Ναι, έχω αυτό το ελάττωμα το.
1: Εντάξει, δεν έχει. Άκουσε όμως προσεκτικά. Παρόλο λέγανε τότε οι επιστήμονες που ο Έλληνας καπνίζει σαν Αράπης, η υγεία του ήταν φανταστική. Πέθανε στα 95 του 100. Δεν υπήρχαν βουλωμένες φλέβες, καρδιακά προβλήματα, αρρώστιες, χαρκίνη και τέτοια πράγματα στον Έλληνα πολίτη. Οι αρρώστιες ήρθανε, άκουσε με προσεκτικά, άκουσε με προσεκτικά. Οι αρρώστιες ήρθανε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήτανε το μικρόβιο που μεταφέρθηκε σφήνα, όχι από τη CIA που λένε της Αμερικής, αλλά από την ευρωπαϊκή κοινότητα, όπως και ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος ήρθε σφήνα από την ευρωπαϊκή κοινότητα ή την ενωμένη ευρωπαϊκή μαφιόζικη κοινότητα, να το πούμε και έτσι, πώς θα πειραματίσουμε την Ελλάδα και να δούμε πώς θα πάει και να χρησιμοποιηθεί αυτό το λεγόμενο σύστημα σε υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής και όλου του κόσμου. Τι έκανε ο Παπανδρέου? Έρχεται και λέει στην Ελληνίδα, γιατί λέει να μαγειρεύεις τον άντρα σου και γιατί να καθαρίζεις τα σόβρακα του αντρός σου, τα χεσμένα σόβρακα του άντρα σου και των παιδιών σου. Θα τα κάνουν μόνα τους. Θα πάρεις δαντά από τις Φιλιππίνες. Θα φέρεις μαύρη. Κοιτάξτε πώς δουλεύαν οι προπαγάνδες. Γιατί να μαγειρεύεις, θα πάρω να τρώτε έξω. Μέσα σε 2 χρόνια και η προπαγάνδα, η σοσιαλοκομμουνιστοφασιστική προπαγάνδα του Παπανδρέου, τους άλλαξε τα μυαλά σε όλους σας. Οι γυναίκες μετά έγιναν συνήθιο να έχουν εγκόμενους. Η γυναίκα σου να έχει εγκόμενο, ρε. Ξέρω, είναι εγκόμενο και εσύ να μιλήσεις. Και άμα σηκώσει χέρι, έρχεται η αστυνομία και σε πάει φυλακή. Το καταλαβαίνεις τι έκανε. Και μετά, όλοι τρώγανε έξω. Τι ετρώγανε? Red meat. Δηλαδή σουβλάκια, πράγματα κακόλα έξω, με το να τρέχει το αίμα. Δεν είχαν την η μεσογειακή κουζίνα, την ελληνική κουζίνα που μαγειρεύανε στο σπίτι και έτρωγες κρεατάκι, γιουβέτσι ή το λεγόμενο κρέας που ήταν της κατσαρόλας και δεν υπήρχαν μικρόβια. Και έτσι σιγά σιγά...
3: Μεσογειακή κουζίνα.
1: Ναι, αυτοί έχουν εξαφανιστεί τώρα, αυτή η μεσογειακή κουζίνα, και θα φας μια ακριβή μεσογειακή κουζίνα, 500 δολάρια το πιάτο σου. Λες στην Ελλάδα σε κανένα ξενοδοχείο, σε κανένα εστιατόριο που είναι μονάχα για αυτό το πράγμα. Διαφορετικά θα φας γάτες και σκύλους για σουβλάκια. Δεν τα βάζα αυτά. Πώς έχουν πιάσει τώρα στην Ελλάδα που σου δίνουν σουβλάκια από γάτα? Προσοχή τις γάτες σας. Τις αρπάζουν ακόμα. Και ρωτάω εγώ τώρα, γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Εγώ ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί βοήθησα εγώ επιστήμονες που ήρθαν στο χωριό εδώ και 30 χρόνια να μάθουν ακριβώς γιατί ο Ελλήνας ζει τόσα χρόνια. Σήμερα όμως η Ελλάδα είναι το υπαριθμό ένα κράτος σε καρδιοπάθειες. Γιατί ρε παιδιά, πού οφείλεται? Έτσι δεν είναι?
3: Το στρες, υπάρχει στρες στον κόσμο, υπάρχει άγχος.
1: Δεν είναι το στρες και το άγχος. Είναι ότι αυτό που γίνεται τώρα, τι έγινε εδώ πέρα, θα σε χάσω από το αυτό, γιατί κάτι είπατε το Viper, Κάνσελ, yes. Ο Κάνι κατεβάζει μηνύματα. Εντάξει, κατεβάζει μηνύματα. Λοιπόν, αυτό είναι που λες, ότι συνεχώς κάνουν πειράματα στην Ελλάδα. Με τα δάνεια, πειράματα στην Ελλάδα. Να πως πέτυχε το πείραμα και η Ελλάδα χρεώθηκε τόσα 3 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί ρε παιδιά, δεν αγοράσε ο Έλληνας τίποτα? Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να εξεπληρωμένη με την 7ετία ή την 6ετία του Παπαδόπουλου, να μην χρωστάει κανένα σας μία πεντάρα, να περνάτε καλά, να έχετε λεφτά στην τσέπη σας, να πηγαίνετε διακοπές και σήμερα να μην έχετε να φάτε. Και να σας λέει τώρα η Γερμανία, ο Παρθενώνας δεν ανήκει στους Έλληνες, ανήκει σε μένα, ναι. Και για 500 χρόνια εγώ θα εκμεταλλεύω τον Παρθενώνα. Οτιδήποτε είναι αρχείο και είναι της Ελλάδος που ανήκουν στους Έλληνες θα τα παίρνει η Γερμανία. Γιατί αυτοί κάνουν τις κομπίνες τους να χρεώσουν τον Έλληνα με τα ομόλογα τα λεγόμενα. Εμείς τα λέγαμε στον αέρα και κοιτάξτε που φτάσαμε σήμερα.
3: Γίνει άλλος με αυτό, γιατί είχε αποκαλυφθεί ότι έκανε την αρχαία Ολυμπία δεσμεύση και την Ακροπόλη.
1: Ναι, ναι. Λάτε, για πρέπει να έχουμε κάποια γραμμή και περιμένεις στο τηλέφωνο. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Γραμμή λέγεται. Θα ήταν ο κριτικός φαίνεται. Τέλος πάντων. 727-725-5555 τα τηλέφωνο που θα τηλεφωνήσει. Αυτά λοιπόν.
3: Σε κουτίζω αυτό. Τότε με τα μνημόνια γίνει σαν θα βγάλανε. από ενέργεια θεολογικά όλα αυτά. Το κρύο είναι παράνομο.
1: Λοιπόν, επειδή θα πέρασα σε κάποια άλλα νέα, πρέπει να σε κλείσω. Αρκετά μιλήσαμε, θα τα πούμε αύριο πάλι. Να έχεις καλό βράδυ.
3: Ευχαριστώ τον Γιαντουρίδη και σε όλους που σας ακούσαμε τη φιλία. Εύχομαι τα καλύτερα.
1: Κόβει την γραμμή σου, για χαρά. Λοιπόν, κόβει την γραμμή από το Viper και τα λοιπά. Για να δω τώρα που έχουμε πάει εδώ πέρα, κάπου χαθήκαμε εδώ πέρα με τα λεγόμενα. Εδώ είμαστε. Να πάμε πίσω στο Facebook να δούμε τι γίνεται με τα νέα. Να μεταδώσω και αυτό το κομμάτι. Είναι από τον Άγιο Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Είχα πάει χτες στον Άγιο Νικόλα στη λειτουργία και πήγα να μιλήσω σχετικά για την αγιογραφία του Αγίου Νικολάου, αλλά δεν μπορούσα ακόμα. Ο Δεσπότης μου είπε σήμερα να περιμένουμε, αλλά θα ακούσουμε τον Δεσπότη, τον παπά εδώ πέρα, του νέο παπά του Αγίου Νικολάου. Ο Πάτερ Αρισίδης.
4: Έχουμε τις δυσκολίες μας, αλλά μας λέει ο Κύριος σήμερα να μην ξεχνάμε το αυτός είναι πρώτα στη ζωή μας. Και δευτερεύουσα όταν δυσκολευόμαστε με το σταυρό μας, με τις δυσκολίες μας, με τις αρρώστιες μας, πρώτα να πάμε στον Θεό. Και δευτερεύουσα να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον και να σηκώσουμε τον σταυρό του ένας τον άλλον. Ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δύναμη και ο Θεός μας έδωσε την ευλογία να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας που μας αγαπάνε, που μας βοηθάνε και που μας υποστηρίζουν. Γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε δυσκολίες, ο Θεός είναι πάντοτε δίπλα μας. Η δυνάμη του Σταυρού να σας βοηθήσει πάντοτε και να σας δώσει κουράγιο στις δύσκολες στιγμές. May the power of the cross always give you strength during difficult times in our lives. Amen.
1: Ήταν ο νέος ιερέας, Πάτερ Αρισίδης του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου. Είχε πάρα πολύ κόσμο χθες, όπως βλέπετε στην εκκλησία. Να το ακούσω τι λέει.
5: Του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου, εις ο τάπος Φρύς.
6: Καλημέρα σας, ευλογία Κυρίου. Ο Θεός να σας έχει καλά, με υγεία. Και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη για την Άγιο Νικόλο και για το Ελληνικό Σχολείο που είχαμε το Παβέρνανα Εκπές. Και εύχομαι η δυνάμη του Σταυρού να σας ευλογήσει ο Κύριος και να σας δώσει κουράγιο πάντοτε.
5: Για το ελληνικό σχολείο τώρα, πώς μπορούν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή εδώ για να έρθουν?
6: Να πάρετε τηλέφωνο την εκκλησία μας εδώ, το καθεδρικό, και πολύ ευχαρίστω θα σας καθοδηγήσουμε.
5: Ωραία. Έγινε. Σε υπερευχαριστούμε, Πάτερ. Πάντα να πηγαίνετε καλά.
6: Αμήν.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Έκλεισα από τη γραμμή. Άλλη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, έκλεισε και από τη γραμμή. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, περιμένετε στη γραμμή και θα έρθω να απαντούμε, να βγούμε στον αέρα κτλ. Ήταν ο παπάς Αρισίδης, ο νέος παπάς του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου, πάρα πολύ ωραίος. Είχα πάει χθες συγκεκριμένα για να μιλήσουμε και να μου πει δύο λόγια για, κυρίες και κύριοι, την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αλλά μίλησα με τον Σεβαστιανό σήμερα, τον Μητροπολίτη μας, και μου λέει περίμενε, γιατί συζητάει με την Αίγινα για να δοθεί άδεια και να νομίζω να πάνε καλά και να εδώ πέρα την ημέρα των Θεοφανίων η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Αυτή η εικόνα την έχω παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα, να δω που είναι. Θα πάμε και στον Καναδά σε λίγο. Δεν πραγματοποιήθηκε. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα με τη... Πάμε στον Καναδά. Έχουμε πάρα πολλά που εκεί πέρα. Λέγεται, παρακαλώ.
7: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Βόρειο Καρολίνα.
1: Πώς πάμε, καλά? Κοίτα,
7: καλά, πρώτα ο Θεός, καλά.
1: Ναι,
7: Άγγελε, εγώ συμφωνώ σε πολλά πράγματα, αλλά δεν συμφωνώ και σε μερικά πράγματα.
1: Ναι.
7: Τώρα, για το θέμα του Κασιδιάδη, right? Εδώ και καιρό βγάλανε το Κουφουντίνα απ' έξω.
1: Ναι.
7: Μετά από τον Κουφουντίνα βγάλανε τον Παναγιωτόπουλο, όπως την έλεγαν αυτόν.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ ψηλιάζομαι και λέω το εξής. Έλα εδώ ρε φίλε, βγάλατε τον τον Παναγιωτόπουλο αυτόν, δεν το θυμάμαι, δεν λέγεται Παναγιωτόπουλο, θα λέω σίγουρα, ο αρχηγός με τον Κουφουντίνα. Και τώρα ερχόσαστε και τελείωσε η θητεία του Κασιδιάρη, αυτήν την προπαγάνδα κάνεις ρε Μητσουτάκη. Δεν ντρέπονται. Και λέω και ένα άλλο πράγμα. Και τα κανάλια ακόμα είναι περισσότερα στημένα. Τι ρόλο θα παίξουνε, ποιον θα διαφημίσουνε και ποιον θα προπαγανδίσουνε. Λοιπόν, αυτό το λέω και το πιστεύω, όχι το πιστεύω. Να πω, να φέρω ένα παράδειγμα. Ο Κασιδιάρης με τον Βασίλη τον Παλιουκώστα είναι δύο διαφορετικά, είναι δύο διαφορετικοί ανθρώποι. Στο μεν έναν έχουμε το ότι είναι γκάνγκστερ χωρίς πεστόλι, χωρίς να πέσει ο αίμα. Και στον άλλον έχουμε όλη τη συνωμοσία που πήγανε και σκοτώσανε ένα παιδί περίπου 30 χρονών. Κάποια μάνα έκλαψε για αυτό το παιδί.
1: Άλιστα.
7: Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι αυτό το άτομο θα βγει και θα έχει και δικαίωμα να πολιτευτεί. Ή μιλάμε για δημοκρατία ή μιλάμε για κάτι, για ένα κράτος γκάνγκστερς. Ούτε κομμουνισμός, ούτε σοσιαλισμός, ούτε βασιλική δημοκρατία. Μιλάμε για γκάνγκστερικό κράτος. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, από ό,τι αποδείχνεται. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τα υπόλοιπα που μιλάμε για Τουρκία, για αυτά. Εντάξει, ξέρω ότι η κυβέρνηση σήμερα έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια για την άμυνά μας. Δεν είμαστε ούτε Πορτογαλία, ούτε η Σικελία να είναι από πάνω ολόκληρη Ιταλία. Βρισκόμαστε σχεδόν διαλύκου και πρέπει να προφυλαζόμαστε, διότι αν μας γίνει κάτι δεν θα μας βοηθήσει κανένας.
1: Καλά.
7: Και αυτού συμφωνώ να ξοδέψουμε λεφτά και από εδώ ακόμα να κάνουμε και ένα ντονέσιο για την πατρίδα μας Ελλάδα. Αλλά όσον αφορά να μας κουραδεύουν, μας έβγαλε σε εδώ και ένα χρόνο του Κουφουντίνα, γιατί το πρόγραμμά σου ήταν κυβέρνηση για να βγάλεις τον Κασιδιάρη έξω και τον Μιχαλουλιάκου. Αυτό ήταν το θέμα. Τώρα γιατί ο κόσμος κλείνει τα μάτια ή γιατί ο κόσμος τα έχει κλειστά τα μάτια, άλλοι τα έχουν κλειστά και άλλοι τα έχουν ανοιχτά. Γιατί δεν φωνάζει, δεν με ενδιαφέρει. Ας πούμε και στο κάτω-κάτω δεν ζω εγώ εκεί, γι' αυτό έφυγε και από εκεί για τέτοιες μικροπρέπειες που κάνω. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλω να συγκουράσω, αλλά εγώ δεν θα με βγάλουν το μυαλό ότι τον βγάλανε το Κουφουντίνα εδώ και δύο χρόνια για έκαναν προεργασία. Να κάτσε εμείς αν σε βγάλαμε το Κουφουντίνα που χτύπαγε την ίδια την κυβέρνηση ή την ίδια την οικογένειά μου ή έκαναν 18 εγκλήματα. Ήταν Αμερικάνοι που το πήγαν εκεί και τους βάλανε λάχανο. Συγγνώμη για την ομιλία μου.
1: No problem. Να έχεις καλό βράδυ.
7: Γεια
1: χαρά. Εδώ στη φωτογραφία βλέπουμε την κοπέλα που την ξέρω προσωπικά. Είναι δημοσιογράφος και ρεπόρτ για το κανάλι 13, το Fox News. Με την κάμερα έξω από το καθηγικό του Νικολάου την περασμένη εβδομάδα, ήταν 10 ώρα το βράδυ. Εδώ είναι το συνεργείο τους με τις κάμερες, τα φώτα και περίμενα να μπει ζωντανά. Της μίλησα εγώ και της έδωσα και φωτογραφίες από αυτή, αλλά και του Αγίου Νικολάου της Εκκλησίας που ήταν πρώτα εκεί και κάηκε. Της εξήγησα σχετικά ότι πραγματικά αυτή η εικόνα πρέπει να επιστρέψει πίσω στο καθεδρικό ναό και θα είναι μεγάλο θαύμα με το να επιστρέψει αυτή η εικόνα. Αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ ήταν η πιο φημισμένη εικόνα το 1920, 21-22, και προτού, που λέγανε τότε οι σφουγγαράδες ότι προστατεύει το τάπος που είναι από τους τυφώνες. Γι' αυτό και δόθηκε στην εκκλησία αυτή η ονομασία Άγιος Νικόλας. Όταν πλέον αυτή η εικόνα, ένα από το Μάνο, δεν μπορώ να το πάρω το τηλέφωνο αυτή, ένα από το είναι στο άλλο. Yes. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τώρα, στην εικόνα αυτή, θα την κάνω zoom in, κοιτάξτε εδώ πέρα. Είναι καμένη, ακόμα είναι καμένη, στα πλάγια, εδώ βλέπετε που είναι εδώ πέρα, διαλυμένη εικόνα. Αλλά την ξαναφτιάξανε και πέρα, την πήγανε στην Αίγινα. Κάποιος την πήγε, δεν ξέρω γιατί την πήραν από εδώ πέρα και την πήγαν εκεί να την ξαναφτιάξουν, να την μπογιατίσουν, βάζουν σε κάποιο μοναστήρι. Και ο Δήμαρχος την βρήκε, anyway. Τέλος πάντων, εδώ είναι η εκκλησία, η παλιά του Αγίου Νικολάου. Χρονολογία στο 1910 και εκεί πέρα ο Άγιος Νικόλας. Τώρα έχει χτιστεί ο μεγάλος καθολικός ναός, όπως βλέπετε εδώ. Αυτή εδώ η εκκλησία. Αυτή είναι η εκκλησία, εδώ είναι παλιά. Ακόμα δεν ξέρω που βρισκόμαστε, θα περιμένω το Δεσπότη να μας δώσει το πράσινο φως. Μια φορά ξέρω ότι αν δείτε συνεργεία αυτή τη βδομάδα και την ερχόμενη εβδομάδα στο Tapos Prince, με έχουν πληροφορήσει ότι είναι εδώ το Euro News, είναι το RT News από τη Ρωσία. Επίσης είναι εδώ και άλλα συνεργεία από την Ευρώπη και τον Καναδά και είναι και το BBC, είναι από την Αγγλία το BBC και το CBC. Και λέω και στον παπά αλλά και στους υπόλοιπους, πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, ότι αυτή η εικόνα, αν πραγματικά έρθει στο χωριό, είναι μεγάλη μεγάλη υπόθεση για το Tapos Prince. Και πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να επιστρέψει η εικόνα του Αγίου Νικολάου εις τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου. Να ευχαριστήσουμε και τον Δήμαρχο που πραγματικά βρήκε αυτός και ακριβώς και την ιστορία ακριβώς και θα μάθουμε και θα έχουμε τον Δήμαρχο την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχουμε νεότερες ειδήσεις κτλ. Λοιπόν, Μάνο, είσαι εκεί? Μάνο.
8: Ναι, ναι.
1: Ναι,
8: διάλεγε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω. Είχατε κάνει μια συνέντευξη με τον Πάτερ Νικόλαο από την Παναγιά.
1: Ποιο Νικόλαο?
8: Τον Πάτερ Νικόλαο, τον Γαριφάλου, από την Παναγίτσα. Σας το έχω βάλει κιόλας και στο Viber. Μια συνέντευξη που ήταν για την εικόνα του Tapos Springs, του Αγίου Νικολάου.
1: Ποιον είχαμε βάλει, είπες?
8: Τον Πάτερ Νικόλαο.
1: Τι είχαμε ένα λεπτό. Το βρήκες, να δω ακριβώς, στο Viber. Μάνος, Άγγελ, εδώ βρήκα. Άγγελε, καλησπέρα, αφηγητική. Πού το στείλες? Δεν έχω το link στο Viper.
8: Μισό λεπτάκι να το ξαναστείλω.
1: Ναι, έχω, Μάνος, έχω το όνομά σου. Κύριε Γελάτε, καλησπέρα, κύριε Άγγελε. Δεν τη βλέπω την εικόνα. Για στείλε το πάρε, σε παρακαλώ, να δω. Δηλαδή είναι η εκπομπή που έκανα. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορείτε να μου στείλεις το link?
8: Ναι.
1: Στείλε μου το link να το ανανεώσω αυτό, να το δω, να θυμηθώ και τι λέγαμε. Τόσες εκπομπές που έχω κάνει, ξέρεις. Αλλά ξέρω ότι αυτή η εικόνα έλειπε και είχε καεί. Αλλά δεν ξέραμε πού είχε πάει. Αλλά αυτό ο παπάς ήταν να μην και τον παπά αυτό να το ξαναβγάλω στον αέρα.
8: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι.
1: Ναι. Για λέγε.
8: Μπορούμε να έχουμε ένα αντίγραφο της εικόνας που την προσκυνάνε και εδώ?
1: Εγώ θα σου στείλω την πραγματική, την γνήσια εικόνα που την έβγαλε ο Δήμαρχος όταν πήγε στην Αίγινα. Και θα πας στο μοναστήρι να την βρεις. Θα πας, πες μέσα στο Αγγελάς από το σταθμό. Να τσάω.
8: Όχι, λέω, άμα πάρετε εσείς, λέω, την εικόνα αυτή, εμείς μπορούμε να μας δώσετε αντίγραφο της εικόνας για να την έχουμε και στην Αίγινα που έρχονται και προσκυνάνε?
1: Όχι, δεν γίνεται, αυτή είναι η γνήσια εικόνα. Δεν ξέρω, αυτά είναι εκκλησιαστικά θέματα. Εγώ δεν μπορώ να με ασχοληθώ με τα εκκλησιαστικά θέματα, να τους ενοχλήσω τι να κάνουν, αλλά εμείς θέλουμε τη γνήσια εικόνα η οποία ανήκει εδώ, στον Άγιο Νικόλα. Αυτή είναι θαυματουργή εικόνα. όπως είπα και στα κανάλια, και όλοι έχουν τώρα κουβεντιάζουμε ότι για τα λένε έτσι, όπως έτσι είναι τα πράγματα. Έχει ιστορία.
8: Εγώ θα μιλήσω, θα μιλήσω με τον Πάτερ Νικόλαο.
1: Ο Πάτερ Νικόλαος πού είναι αυτός?
8: Είναι στην Παναγίτσα.
1: Στην Αίγινα.
8: Το είδα τώρα. Ναι.
1: Στείλε μου σε παρακαλώ το link. Πότε του μίλησα και δεν θυμάμαι πότε του μίλησα. Έχω μιλήσει τόσο παπάδες εκεί.
8: Μισό λεπτάκι να σας το στείλω.
1: Ναι, για να δω ακριβώς. Δεν έχω λάβει τίποτα. Έχω βάλει το text μας που μου στείλες, αλλά δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, έγινε. Στείλε μου ούτε και θα μιλήσουμε αργότερα, εντάξει.
8: Ναι.
1: Έγινε, γεια σου. Στείλε μου την εκπομπή να δω. Ποια εκπομπή ήταν αυτή με τον παπά? Είχαμε βγει και τον παπά, είχαμε ξαναμιλήσει για αυτή την εικόνα. Πάμε στον Καναδά. Εδώ όλοι σας περιμένατε να δείτε την Κυριακή στο κανάλι μας. Εκατοντάδες χιλιάδες άτομα περιμένανε και The Greek Voice Channel 15 Tomorrow. Αύριο δηλαδή Παρασκευή το έκανα αυτό. Η εθρόνηση του Αρχιεπισκόπου Ισέμενες, Αρχιεπίσκοπου Απόστολος του Καναδά. On live, μπαμπαμ, πατάς κουμπί, θα πει ζωντανά στο κανάλι μας από το Τορόντο. Κοιτάξτε, πού θα πήγαινε? Στο 15,3 στον αέρα, στο 948 στα Cable TV, στο 69 το κανάλι, στο 24 κανάλι, στο Νότια Φλόριδα, στο Roku TV, στο Amazon Fire Stick, στο WPS.com και στη Λατινική Αμερική στο SkyStar. Και θα ήταν και στην ΕΡΤ την ίδια στιγμή που θα δίναμε εμείς το σήμα κάτω στην ΕΡΤ. Ήρθα από το πρωί εδώ, 10 η ώρα, από εδώ τι γίνεται, δυστυχώς έχουν γίνει όλοι very upset στον Καναδά και δεν μεταδόθηκε καθόλου η λειτουργία και η εθρόνηση του Αρχιεπισκόπου. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. Κατάφερα όμως να βάλω τον εδώ στην εκπομπή μας τον πατέρα Καρλούτσο που το ξέρουμε και χαίρετησε τον Νικόλα. Ας τον ακούσουμε.
9: Άγγελε αδερφέ, εύχομαι όλα να είναι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επαναφερθήκατε σήμερα εδώ με τον φίλο μας. Μεγάλη ημέρα για τον Καναδά, μεγάλη ημέρα για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να σας ευχηθήσουμε με αγάπη και πάντα να είσαι καλά και ευχαριστούμε για αυτό το έργο που προσφέρετε στην οικογένεια και στην Εκκλησία.
1: Ωραία. Υπήρε ευχαριστώ τον παπά Καρλούτσο, ο οποίος πραγματικά ο παπά Καρλούτσος, ας πούμε, με ευχαριστεί. Είχα κανονίσει το συνεργείο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα, δεν είχαμε τίποτα. Καμία αναμετάδοση. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να τα βρούμε. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα τώρα.
10: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου, με πολύ χαρά πληροφορηθήκαμε για την αδελφοποίηση που πρόκειται να γίνει μεταξύ του νησιού μας, της Αίγινας και του Tarpon Springs, Φλόριδας. Με αυτή την ευκαιρία γνωστοποιούμε στους αγαπητούς μας αδελφούς και συμπατριώτες στο μακρινό αυτό μέρος του Tarpon Springs, Φλόριδας, ότι βρίσκεται εδώ, στην εκκλησία μας, στην Παναγίτσα της Αίγινας, αυτή η εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Έχει δύο επιγραφές. Επιτρέψτε μου να σας τις διαβάσω. Αριστερά, στην κάτω γωνία, γράφει «Αφιέρωμα των δούλων του Θεού, των εξεγίνης εντάφθα, δηλαδή στο τάρπον, παρεπιδημούντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Tarpon 16 Νοεμβρίου 1910. Oh. Είναι η ημερομηνία κατά την οποία προφανώς τελείωσε η ιστόρηση της εικόνας, η ζωγραφιά δηλαδή της εικόνας, και τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Νικολάου, που τον αρχικό ναό, εκείνον τον ξύλινο ναό που κάηκε, που τον είχαν φτιάξει οι Σφουγγαράδες, οι προγονείς μας, άλλοι από την Αίγινα, άλλοι από την Κάλυμνο και από άλλα μέρη, αλλά τα στοιχεία που έχει επάνω είναι γενετικά. Δηλαδή η πρωτοβουλία για να ζωγραφιστεί η εικόνα ήταν γεννητών, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και στην άλλη γωνία γράφει τα εξής. Η παρούσα εικόνα του Αγίου Νικολάου ως εκ θαύματος διασωθήσα εκ της πυρκαλιάς του εντάρπων σπρίξ Αμερικής ομονίμου ιερού ναού μετεφέρθη εκείθεν από εκεί ενταύθα, δηλαδή στην Αίγινα. Mm. Τη προφρόνω και ευλαβή φροντίδη του κυρίου Αργυρίου Πι Λεούση. Έγινα Σεπτέμβριος 1923, 13 χρόνια μετά δηλαδή, έγινε η πυρκαγιά, διασώθηκε η εικόνα ως εκ θαύματος και οι Αιγινίτες την έφεραν πίσω και όχι τυχαία εδώ στην Παναγίτσα, διότι οι Αιγινίτες του Τάρπον Σπρίξ με το τόσο επικίνδυνο αυτό επάγγελμα του Δίτη, του Σφουγγαρά, έκτισαν με τις προσφορές που έκαναν τις χρηματικές αυτή εδώ την εκκλησία. Συνεισέφεραν πάρα πολύ στο να αποπερατωθεί η Παναγίτσα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, της Μικρασιατικής Καταστροφής κλπ. Για όλα αυτά είμαστε ευγνώμονες αυτούς τους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους. Με πολύ χαρά περιμένουμε τους ανθρώπους να έρθουν εδώ από το Τάρπον Σπρίξ να προσκυνήσουν την εικόνα. Και επιτρέψτε μου να πω και αυτό, επειδή εδώ με τον Ανέστη που την φωτογράφησε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, και την Ειρήνη, έπρεπε να βγει από την κορνίζα, που δεν το είχαμε τολμήσει ποτέ αυτό να το κάνουμε, επειδή γυάλιζε και δεν φαινόταν καλά. Η φθορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, ίσως και από την πυρκαγιά, αλλά και από τον χρόνο. Βγήκε από την κορνίζα, δεν θα την ξαναβάλουμε στην κορνίζα μέσα τώρα. Πρέπει να πάει για συντήρηση. Εάν θέλουν οι άνθρωποι μας από το Τάρπον, σαν πιο εξειδικευμένοι εκεί στην Αμερική, αν έχουν ανθρώπους συντηρητές που μπορούν να την αναλάβουν, να τη συντηρήσουν, πολύ ευχαρίστως και με πολύ χαρά να τους την εμπιστευθούμε και να την συντηρήσουμε, να κάνουμε μια καλή συντήρηση, ώστε να δώσουμε ζωή σε αυτό την εικόνα, το που είναι ένα εκκλησιαστικό, πνευματικό κοιμήλιο, αλλά και ιστορικό τεκμήριο. Ο Άγιος Νικόλαος μας επεφύλασε και μια ωραία έκπληξη. Όταν βγάλαμε την εικόνα του από την κορνίζα, στο πίσω μέρος είναι κολλημένα φύλλα από εφημερίδες της εποχής ή και διαφημιστικά φυλάδια, όπως βλέπουμε εδώ και όπως ο Ανέστης εδώ πέρα μαντεύει ότι γράφει φλόρ, δηλαδή Φλόριδα, Σφουγγαριά δηλαδή. Χριστός Ανέστη.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ Μάνο. Σε πήρε, ευχαριστώ Μάνο. Αν έχεις τίποτα άλλο να μου στείλεις, θα χαρώ πάρα πολύ να δουν οι φίλοι, οι ακροατές, συγκεκριμένα με αυτό το βίντεο, αλλά και άλλα πράγματα και ιστορικά. Αλλά πήγαινε και το σειρά. Ποια είναι την εκκλησία να τη
11: στείλει. Ελάτε στην ετήσια ελληνική κρουαζιέρα Μαϊμπή.
1: Λοιπόν,
11: ελάτε στην
1: εδώ είναι πάλι από την Ελλάδα η Ορθοδοξία. Έχουν γίνει πρικημανία, διότι αναβλήθηκε για να μετάδοση της εθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά Αποστόλου. Δεν πήγε πουθενά. Έγινε στην εκκλησία εκεί και αυτοί που ήταν εκεί ήταν. Οι υπόλοιποι δεν έκαναν τίποτα. Όλος ο κόσμος στην Ελλάδα, τα πάντα. Πολύ γίνεται συζήτηση για το Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, γιατί ο Ελπιδοφόρος δεν ήταν στην εθρόνηση του νέου Αρχιεπισκόπου Καναδά. Αλλά την εθρόνηση την έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αγγλίας, πρώην κάτοικος του Τάπος Πριντς, Νικήτας Λιούλιας, και πήγε εκεί και έγινε η εθρόνηση του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος πήγε, λέει, με παρέα και τα πάντα στην Αλάσκα για να κάνουν τα γένεια σε κάποια εκκλησία εκεί πέρα που άνοιξε Ορθόδοξη, έτσι με πληροφορήσανε. Και αυτό το κομμάτι θα το παρουσιάσουμε με την Αγία Τριάδα. Για τον παπά που αποχωρεί από την Αγία Τριάδα, Father James.
12: Good afternoon, everyone, and welcome to Holy Trinity Greek Orthodox Church in beautiful, sunny Clearwater, Florida.

Έτσι, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με διάφορες και άλλες ειδήσεις. Βλέπουμε ένα ωραίο έτσι ρεπορτάζ που έκανε η γιατριάδα για να αποχαιρετήσει τον ιερέα του, ο οποίος ήταν εκεί για 12 ολόκληρα χρόνια στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Ο νέος ιερέας, ο οποίος αναλάβει τώρα στην Αγία Τριάδα, είναι ο ιερέας του Αγίου Στεφάνου, ο Πάτερ Σαμσόν. Ευχόμαστε ο Πάτερ Σαμσόν, πραγματικά είναι καλός ιερέας και είναι και καλός για την νεολαία. Ο Πάτερ Πέρις, δηλαδή ο Πάτερ εδώ πέρα που το βλέπουμε, θα είναι στο Κρυγόρι, δεν πρόκειται να φύγει, αλλά πήρε τη σύνταξή του. Θα είμαστε σε επαφή. Ή καμιά φορά το φέρω και εδώ στο ταπό να κάνουμε καμιά εκπομπή. Να μας λέει τα παλιά. Τι να κάνουμε. Καλό βράδυ σε όλους, κυρίες και κύριοι, και να περνάτε καλά από την ηλιόλουστη και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από μένα είναι. Γεια σας, την αγάπη μου από τη Φλόριδα. Γεια σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rapids.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας. Είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: exactly what he said at the time, because to be fair, this was a time of shock and emotion.
1: I told friends and family straight away, close friends and family, about what.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
4: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο harborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Να ακούσουμε το Βασίλη να μας πει περισσότερα για την...

0: φορές που μίλησα με αυτό το σημαντικό πρόσωπο, οπότε ήμουν σε εγρήγορση.
1: This is WPSO 1500 in New Paltry and WXYB 5020 in India Rockwich.